95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό να, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνονται που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: αυγά.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Get on the floor. Put your hands up.

0: Shakira, we are ready. Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, θέλω να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο του αδερφού μου, τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Your husband is coming. Your husband.

0: 95,2 Athens Dancing. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μόβ?
3: Μόβ.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εγώ άλλο ακούς εσύ. Πέρα το κύριε.
1: Συγγνώμη. Τι άλλο θέλεις πρωί πρωί?
3: Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα goal post υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξυπνήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω τα, πού είσαι, πού, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία, από την Αθήνα, 95,2 αθεστητζία, χρόνια πολλά αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει, λέει, πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Στο φυλάκιο.
3: Άντε καλέ.
1: Κάμου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
3: Α.
2: Ναι.
3: Για να δούμε αν το
2: λοιπόν,
3: δείτε,
2: ξεκινάω. Ναι. Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
3: Τι θα πει ατρόμητοι.
2: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
3: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
2: Εγώ
3: δεν
2: ανακατεύω. Τώρα, μια κατσαριδούλα είναι.
3: Όχι, εσύ.
2: Επίσης, Μιχάλη.
3: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
2: Τυχαίνει,
3: είσαστε,
2: ναι.
3: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
2: Είμαστε.
3: Okay.
2: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
3: Έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελέ.
2: Δεν, Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
3: Τόμπολα.
2: Επίσης, λέει,
3: θα παίξουμε το άλλο αυτό το μετά.
2: Το τζέγκα.
3: Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά, μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
3: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
2: Ναι.
3: Αν θέλουμε.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει, λέει, να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί, λέει, πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
3: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι.
4: Να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
2: Γιατί είναι 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
2: Ναι, Μιχάλη, έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, το είναι πιο εύκολο.
2: Ναι,
3: ναι. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός, βέβαια.
2: Ναι.
4: Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι.
3: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για λάτε λοιπόν, κοριτσιά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο του άντρα σου, τη σχέση σου, του κομμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε, εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξη, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοεί, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλε απαντήσει, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη. Μέχρι να το ξεράσει όλα.
3: Μη χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώ θα το κάνω να φανεί ένα τύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο, ναι, μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερα.
1: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστική χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
1: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν, το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
3: Ακού εδώ, παιδιά.
1: Σου φαίνεται πιο αλμυρή πατάτα, πιο τραγανιστή.
3: Πιο διαφορετική.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, οι πατάτες πατάτες. Είσαι σε δύο ζευγάρια, ας πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα. Λοιπόν, και κάνεις και φτυγόμενα του αλουνού. Τι θα του πεις, θα πάει να την τσιμπήσει.
3: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
3: Ακού εδώ, μη χειρότερα.
1: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79 και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε. Είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Ξυπνάει η Αθήνα.
20: Μικέλ.
21: Καλημέρα, Μιχάλη.
20: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι σα ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαζί. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου. Λοιπόν, θέλουμε. Θέλουμε.
22: Ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
20: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια και τι να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ.
21: Κάτσε να μετρήσω.
23: Α, μετρήσει, δεν θυμάται
24: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
25: Κάτα πληκτικό.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φινάλε για τη μεγάλη φωτιά στη Μάνδρα. Έχουν μείνει λίγες διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζονται από την πυροσβεστική. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Με φόρα μπήκε ο Ιούλιος, καθώς οι πρώτες 5 ημέρες του μήνα αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων ολόκληρου του έτους. Σύσκεψη θα έχουμε σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με παρόντα τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκτακτη σύσκεψη είχαμε χτες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο και την επικείμενη επίσκεψη Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα προσγειωθεί αύριο και θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Θα έχει επίσης συναντήσεις με τους ηγέτες Ουκρανίας και Συρίας. Στη Σύνοδο θα δώσουν το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί 21 άτομα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Βόμβα πέταξε ο Νετανιάχου. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν από το Ισραήλ για να προστατευτούν από τη Χεσμπολάκ, δήλωσε στο Fox News. Μέγα σκάνδαλο στο Μουντιάλ. Η FIFA ακύρωσε τον αποκλεισμό του κορυφαίου επιθετικού των ΗΠΑ λόγω κόκκινης κάρτας έπειτα από παρέμβαση Τραμπ. 27 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισαν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας, έγραψε ο πρώην στάρ του ποδοσφαίρου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίας 34 βαθμούς. Λιακάδες αύριο και μεθαύριο με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σίμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026.
5: Καταλαβαίνω.
4: Τι λες?
5: Σε καταλαβαίνω.
4: Αυτό έτσι. Τέλεια. Οκ, εντάξει. Δευτέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα. 6 Ιουλίου του 2026 είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 5 μπαφόρ, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κυφσιά 21, Σπειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 24, Λονδίνο 20, Ρώμη 24, Παρίσι 17, Κύπρος 23, Κάιρο 28, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Και τα μηνύματά σας στο Viber
5: 69-31-952-952.
4: Ωραία. Ναι.
5: Τι?
4: Τι? Όλα καλά?
5: Καλά.
4: Τι?
5: Εντάξει, δεν πειράζει. Βαριέμαι.

0: upside down while you tell me. Πώς είμαστε δευτεριάτικο από κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου στην άνοδο από τα Κτέλο στην Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος Κολοκυνθούς. Κίνηση έχει λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης η άνοδος Σερδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, αλλά και η κάθοδος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση θα συναντήσετε και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα και στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, στην παραλιακή από τη Μαρίνα Φλίσβου έως την Καλαμακίου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πείτε μου τι κάνατε το Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Πήγα για μπάνιο, πήγα για φαγητό. Πολύ ωραία, μαύρισα.
0: Ναι, καλά.
1: Καταπληκτική έγινα. Μα.
0: Εσύ?
2: Πήγα θέατρο, πήγα θερινό, σινεμά.
0: Α.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Εσύ?
3: Φαγητό.
0: Ωραία.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Σκάφο γλου.
2: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ κοντά. Α. Θέλω να πω, δηλαδή έγινες και αυτό και τέτοια.
1: Μπράβο, μπράβο. Έβαλες εντυλιακό.
0: Ναι, αμέ.
1: Μπράβο, καλά έκανες.
0: Έκανα και το πρώτο μπάνιο,
1: Φούτι, ξέρεις.
0: Ναι. Νωρίς για μένα.
1: Από το σκάφος, από το σκάφος.
0: Ναι, εντοείται.
1: Α, ή αρόδου.
0: Άντε, ρε. Το αρόδου είναι ακριβώς.
1: Ναι, εννοώ ότι αράξατε και.
0: Όχι, όχι. Αυτά δεν είχε, πώς τα λένε.
1: Τι.
0: Λαγοκέφαλο δεν είχε.
2: Α, δεν είχε.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά καλά ήταν. Ναι. Τι άλλο είχε?
1: Τι φάγατε εκεί? Πολύ ωραία. Κατά ταβερνάκι.
0: Πολύ ωραία. Μα ρε.
2: Τώρα με το σκάφος.
0: Ο σκάφος έχει σέφρε μέσα.
1: Σέφο, σέφο.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Μια χαρά.
1: Φάγατε στο κομακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα με αχινού.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ομά πολλά.
1: Φανταστικό.
0: Δεύτερη μέρα το ψάρι το...
1: Ποιο ψάρι?
0: Στο αλάτι ψημένο.
1: Λαβράκι.
0: Λαβράκι.
1: Πολύ γκουρμέ.
0: Έτσι.
1: Φάση. Όλοι.
0: Κάποια στιγμή το ανακοίνωσα και της λέω... Και εκεί μου λένε πέσε μέσα να ξεβαρεθείς.

0: Δεν έχει σημασία το ότι. Εντάξει, αν πει Δευτέρα το Άγιο να έχω γενέθλια, γιατί όχι. Αν είσαι στον Ιούλιο, όποια μέρα και να είναι, μια χαρά είναι. Μέσα στο καλοκαίρι, χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε παθιασμένοι, περήφανοι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι, αν και δεν είναι άμεσα ορατά. Είστε ιδιαίτερα εξωστρεφεί τη μία μέρα και κλειστή την άλλη.
0: Λαντάλλον, αλαντάλλον
1: είναι. Όχι, καλά, ναι, είναι λίγο αλαντάλλον. Λίγο υδροχό μου φαίνεται με αυτό, αλλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι καρκίνο παρόλα αυτά. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Λύκειος, ο Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισόης.
0: Μάλιστα, ωραία ονόματα, τι να σου πω. Γενέθλια George Bush Jr., 80 ετών σήμερα, 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Sylvester Stallone, 80 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, και αυτός έχει γενέθλια. Σαν σήμερα το 1947 ξεκινάει η παραγωγή του ΑΚ47 του Καλάζνικοφ.
1: Α, ναι.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Σα σήμερα το 1964 κάνει πρεμιέρα η ταινία των Beatles A Hard Day's Night. 1974, σα σήμερα, η Hughes Corporation νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 με το τραγούδι Rock the Boat. Σα σήμερα το 1985 ο Phil Collins νούμερο 1 με το τραγούδι Σουσούριο. Σα σήμερα το 1994 κυκλοφορεί η ταινία Forrest Gump με τον Tom Hanks. Πάμε λίγο πίσω. Σα σήμερα το 1968 η Rolling Stones νούμερο 1 στην Αμερική με το Jumping Jack Flash.

0: σαν σήμερα το 68 νούμερο είναι Stones στην Αμερική με το Jumping Jack Flash. Okay. Λοιπόν, οι περισσότεροι εμείς πολλοί έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, σωστό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όμως ελάχιστοι έχουμε πετάξει και έχουμε οδηγήσει αεροπλάνο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό βεβαίως. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις αυτό. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Χριστέ μου, Παναγία μου. Φαντάσου να γίνεις εσύ πιλότος.
1: Βέβαια, και τι όλοι.
0: Χάλια. Θα πάμε κατά διαόλου. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegean.com. Μπες στο aegean.com. Εντάξει, και πάμε να πετάξουμε όλοι μαζί. Τώρα, πού θα μας το λέτε? Δεν βγαίνουμε στα μικρόφωνα και λένε πάμε εκεί, πάμε εδώ. Γιατί μας το λέτε, το ξέρουμε.
2: Ναι, αλλά το λένε.
0: Δηλαδή, μην γίνει κανένα λάθος.
1: Επιβεβαίωση είναι, επιβεβαίωση. Πού μπήκατε?
0: Ωραία. Πιλότος, η Aegean και η Olympic Air. Μπες στο aegean.com και κάνε την αίτησή σου.

0: να ρωτήσω κάτι. Με ευγένεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξυπνήσατε. Για ελάτε παρακαλώ να το τσεκάρω. 210-6146-997. Υπάρχουν τρεις εξειδικευμένες ερωτήσεις που θα καταλάβουμε ανάλογα με τις απαντήσεις σας αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Εντάξει, σας έχουμε και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Που έχουν καταστήματα στην Κηφισιά, στο Χαλάνδο και στη Βάρκηζα. Όταν πάτε εκεί, πριν κάτσετε αναπαυτικά, για περιηγηθείτε στο βυθό της ψαριέρας για να δείτε φρέσκα ψάρια από ψαράδες, από κάλυμνο, μυτιλίνη, κεφαλονιά κτλ. Okay. Και αφράτε τώρα από σαλάτες, φρέσκα μύδια, χνηστά. Βάλτε λίγο σκοροδάκι μέσα, παρακαλώ. Λοιπόν, τι είμαστε, γιατί μη, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσείς.
2: Καλά, καλά. Και εγώ με σκάφος βόλτα έχω στο Σαββατοκύριακο.
0: Πόσα μέτρα ήταν, ναι.
2: Δεν ήταν τόσο μεγάλο, εντάξει.
0: Πού πήγες?
2: Μέχρι Αίγινα.
0: Κι εγώ. Γιατί ήταν μονοήμερο, μωρέ, γι' αυτό δεν.
2: Ναι, μωρέ, κάπου κοντά.
0: Πού πήγες
2: τα μεγάλα θα τα βγάλουμε αργότερα. Για άλλα νησιά.
0: Έτσι. Πού πήγες, τα καλώδια πήγες, πού πήγες?
2: Δεν έχω ιδέα, ήμουν φιλοξενούμενος σε μια παραλία την πίσω πλευρά του νησιού.
0: Κάπου εκεί ήσουν. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, χθες, εντάξει, για να δούμε αν ξύπνησε σήμερα. Τι χρώμα έχει μια ντομάτα πριν γίνει κόκκινο?
2: Πράσινο, λαχανή.
0: Ναι, πράσινο, εντάξει. Τι χρώμα έχουν τα άγουρα αγκούρια?
2: Τα άγουρα αγκούρια.
0: Ναι.
2: Άσπρα.
0: Ρε μεγάλε.
3: Ρε παιδιά.
0: Πήγαινε κοιμήσου, αγόρι.
3: Εσύ.
0: Έλα, γεια.
1: Πουλάει ακόμα.
3: Ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Ποια είστε εσείς?
4: Εγώ είμαι η Στέλλα.
0: Ποια?
1: Η Στέλλα.
0: Η Στέλλα. Ωραία. Για να πάμε, Στέλλα, λίγα για πράγματα που προφανώς τα ξέρεις. Τι χρώμα έχουν τα άγουρα αγκούρια? Σωστά.
3: Ωραία.
0: Ποια είναι τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας? Εύκολο είναι.
4: Κίτρινο.
0: Γιατί είναι και κάτι του ρίξες απάνω και το κάνεις κίτρινο. Πήραξες τη σημαία. Σ' αφήνω. Γεια. Αυτό είναι δύσκολο. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Ποια είναι τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας, κύριε?
5: Με συγχωρείτε.
0: Καλά. Γεια σας. Δεν μπορεί να έχεις ξυπνήσει και να μην ακούς ή δεν ακούς επειδή δεν έχεις ξυπνήσει. Παρακαλώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Ξέρετε τα χρώματα της ιταλικής σημαίας?
6: Ναι, βεβαίως.
0: Πού τα λέτε?
6: Λευκό. Πράσινο.
0: Ναι.
6: Και κόκκινο.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα τα ξέρετε, φαντάζομαι, και τα αγκούρια και τα λοιπά.
6: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γεύμα για δύο στα Ψαράκια και Θαλασσινά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Αθήνα.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Μόρφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παουάρ, σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκιζα. Όλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελικτρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανακοινώθηκε.

0: Λοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός!
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
2: άντε και φυλάκια!
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στα 5 δίες σε συνολικά 3 ώρες, ενώ σε ελβυριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Shoot.
1: Τι τραγούδι και αυτό. 7:40 καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, από το 1902 μέχρι και σήμερα είναι συνώνυμη μια εταιρεία της άνεσης σε κάθε χώρο. Όλα έχουν ξεκινήσει από τον άνθρωπο που εφήβρε σύγχρονο κλιματισμό για να ζούμε εμείς καλύτερα ακόμα και τώρα. Η Κάρια λοιπόν.

0: εντυχισμένα, κλιματιστικά τείχου. Από 9.000 έως 24.000 BTU και όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο των πάντων. 7:40. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον, για θυμηθείτε πως γιορτάζει τίποτα γενέθλια, έχετε καμιά επέτειο, τίποτα, θέλετε τι, να καταστρέψετε την εβδομάδα σας. Θυμηθείτε το και πάρτε με τηλέφωνο, θα πάρω εγώ να κάνω την έκπληξη. 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber.
1: 69-31-952-952.
2: Breakfast Ready! Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
5: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
6: Είσαι κούκλο.
7: Good morning, Michael.

0: Γκον, γκον, γκον. Και να ρωτήσω Δευτέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα. Θέλετε να πάτε αύριο θέατρο, Τρίτη. Ε? Και μάλιστα σε καλοκαιρινό ανοιχτό στο Βεάκιο θέατρο στον Πειραιά. Θα δείτε εκεί το διαχρονικό έργο του Μολιέρου σε καλοκαιρινή περιοδία. Κατά φαντασία ένα ασθενή. Παγκόσμια κομμωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Λοιπόν, είναι για αύριο Τρίτη στις 9.30. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τρίτη στις 9.30 έχουμε. Στείλτε μου μήνυμα αν θέλετε. Τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Όπως πάντα θα μου γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο, θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά. Οι νικητές όπως πάντα θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.

0: Where is my husband, που είναι ο σύζυγός μου, και μιλώντας για συζύγους και όλα αυτά. Η Μιλένη, οι τριαντάριδες, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουν για συζύγους. Πού, ξέρετε. Νέα τάση, λέει, στις γνωριμίες. Θέλει τους millennials να ανταλλάσσουν τηλέφωνα σε κηδείες.
1: Έλα.
2: Σε κηδείες.
0: Οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες, λέει, να κάνουν γνωριμίες ακόμα και σε χώρους που μέχρι πρώτη ως θεωρούνταν ακατάλληλοι για φλερτ. Στις κηδείες τώρα να πάνε να φλερτ. Και όμως η τάση αυτή αποδίδεται, λέει, στην κόπωση από τις απρόσωπες εφαρμογές γνωριμιών και πλέον στην αναζήτηση για αυθόρμητες πραγματικές συναντήσεις. Παράλληλα, πολλοί παραδέχονται πως ένιωσαν έλξη σε τέτοιες τελετές. Πάνε και τις βλέπεις μαυροφορεμένες και λες, ωραία, ακόμα είναι αυτή. Δεν πας. Η αναζήτηση του έρωτα δεν γνωρίζει πλέον γεωγραφικά ή κοινωνικά όρια. Η έρευνα δείχνει ότι οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες να κάνουν γνωριμίες σε χώρους που μέχρι πρώτη ως θεωρούνταν, όπως είπα προηγουμένως, απολύτως ακατάλληλοι, σε κηδείες, μνημόσυνα και στα κημητήρια κτλ. Δηλαδή, με συγχωρείς, μεγάλε, έχεις πάει σε μια κηδεία. Ωραία. Και είσαι εκεί, είναι όλες μαυροφορεμένες κτλ. Και βλέπεις μια ωραία ακόμα, είναι ωραία ακόμα αυτή. Να έχεις υπόψη ότι αυτή είναι που θα σε δράψει και σένα. Όπως είναι κάποια που έθαψε αυτόν που μόλις τον βάλανε στα μάρμαρα.
2: Αυτή, παιδιά.
0: Πας γυρεύοντας, ρε.

0: Τι ωραία, είναι 7. Θες να μας πεις τα ζώδια?
1: Ναι, με.
0: 7:52 παρακαλώ, για ελάτε.
1: Κριός. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η μέρα στην ερωτική και επαγγελματική σας ζωή. 10. Ταύρος. Αποφύγετε συζητήσεις και δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν νομικές επιπτώσεις. 7. Δίδυμοι. Κάντε ευχάριστες επαφές που μπορεί να έχουν και επαγγελματικές προεκτάσεις. 8. Καρκίνος. Τελειώστε με επιτυχία τις δουλειές σας και ετοιμαστείτε για λίγη χαλάρωση. 8. Λέων. Μια ερωτική περιπέτεια θα σας βρει σε εξαιρετική ρομαντική διάθεση. 10. Παρθένος. Ίσως αναγνωρίσετε την αυστηρότητα που κάποιο άτομο θέλει να ασκήσει στο πρόσωπό σας. 7. Ζυγός. Η μέρα είναι κατάλληλη για να προωθήσετε τα δημιουργικά σας σχέδια. 9. Σκορπιός. Ευκαιρίες παρουσιάζονται από γνωριμίες και επαφές που κάνετε αυτή την εποχή. 9. Τοξότης. Μία σημαντική οικονομική πρόταση μπορεί να σας προκύψει σαν αποτέλεσμα των καλών επαγγελματικών σας προσπαθειών. 10. Εγώκερος. Ίσως μία γνωριμία αποτελέσει μία καλή ευκαιρία για να προωθήσετε τα δημιουργικά σας σχέδια. 9. Υδροχόος. Κάποιο σημαντικό άτομο βρίσκεται πολύ κοντά σας σήμερα και σας προσφέρει τη βοήθειά του. 8. Και τέλος ίχθυες. Κάποια πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και βλέπετε τα μελλοντικά σας σχέδια με περισσότερη αισιοδοξία. 8.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21, 21, Φι, ποιος να με σκέφτεται?
8: Τα Λερόι Μερλίν.
9: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται.
10: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
15: Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρετώδης προετοιμασία στην Άγκυρα λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο και της επικείμενης επίσκεψης Τραμπ. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν. Αστακός η τουρκική πρωτεύουσα. Στην Άγκυρα θα βρεθούν αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Διάσπαρτες αιστείες αντιμετωπίζονται από την πυροσβεστική. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Αύξηση έως και 63% στα αεροδρόμια της χώρας. Πολλή ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις. Σύσκεψη σήμερα για το θέμα. Νέο τραγούδι παρουσίαση Beyoncé ανήμερα της Εθνικής Εορτής των Αμερικανών την 4η Ιουλίου. Τίτλος του Morning Dew. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
20: Ηλιοφάνεια με ως 6 ποφόρ και θερμοκρασία 34 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
22: Hey, this is Miley Cyrus.
23: What's up, y'all? I'm Beyonce.
24: Hey, what's up? It's David Guetta.
25: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
26: Hey, guys. It's Taylor Swift.
27: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: ούτε που είναι ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι στα Lidl και πολύ καλά κάνει. Ποιο είναι το ωραίο, ότι όταν κερδίσει 100 ευρώ σε κάψιμα, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Πάμε λοιπόν θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Άμα αρέσει με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Τι ωραίο. Για να δούμε τι γίνεται με την Αττική Οδό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Από το κέντρο κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 με 25 από Κόμβο Κυφυσίας, Κόμβο Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις από Βλακεντίας έως Κηφισίας 5 με 10 λεπτά και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από Πειραιά προς Γλυφάδα. Λόγω τροχαίου.
0: Α, νομίζω ότι κάνουν μπάνιο ακόμα από χθες.
2: Όχι. Στο ύψος του Καλαμακίου εκεί έχει γίνει ένα τροχαίο. Λοιπόν, κίνηση έχει και ο Κύφισος και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Ιερά Οδό και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος, η λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με το Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Μαρία, 8 και 10. Έχει αρχίσει η ξεφτύλα.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω, ίσως είναι που δεν ξέρω, και προεκλογικά και τα λοιπά. Δεν συνδέονται. Αλλά ναι, εντάξει, ο άνθρωπος χαλαρώνει, ναι, προς το κακό σημείο.
2: Τι έγινε?
0: Η Ισπανία βεβαίως προσπαθεί να το διορθώσει. Mm. Πρόστιμο έως 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί την κάνουν και στις ελληνικές παραλίες.
2: Τι κάνουν,
1: τι κάνουν, ναι.
0: Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με το καλοκαίρι από τις εξορμίσεις στην παραλία. Ωραία. Ωστόσο, οι λιόμενοι φαίνεται να μην τα τηρούν όλα αυτά. Anyway, στην περίπτωση της Ισπανίας, μία από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις αφορά στην χρήση αφρόλουτρου, ναι, σαπουνιού ή σαμπουάν στις ντουζιέρες των παραλίων.
1: Έλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Το έχεις κάνει και εσύ. Γύφτο, ρε.
2: Το έχω κάνει.
0: Ρε, συντροπή, ρε.
2: Το έχω γύκα λίγο, να μην το βάλω.
0: Όχι. Το ύψος του προστίμου διαφέρει από δήμο σε δήμο στην Ισπανία, ανάλογα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 750 ευρώ. Δεν είναι μόνο η Ισπανία όπου εκεί συμβαίνει αυτή η χρήση σαπουνιού στις ντουζιέρες πριν στις, ναι, πλάτες. Το φαινόμενο υπάρχει και στην Ελλάδα. Σε πολλές οργανωμένες πλάτες, λέει, οι λουόμενοι χρησιμοποιούν σαμπουάν για να ξεβγάλουν τα λάτια από τη θάλασσα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μην το κάνετε αυτό. Είναι δυνατόν να πλένεσαι. Τι έχει μείνει, να ξυρίζει μασχάλη σου, να σου φέρουμε και μια λεγκάνη με ένα καζανάκι να το ραβά να σε βλέπουμε.
1: Έχει δίκιο,
2: Μιχάλη. Και να πάω για σαλάτι. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Όχι, ρε.
2: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Τι είπα να πει, δεν αντέχω το αλάτι.
2: Εντάξει.
0: Εδώ αντέχει τη βρωμιά μια εβδομάδα. Τελικά, ουσιαστικά τι κάνει, πλένεσαι μια φορά που πα για μπάνιο.
2: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: 750 ευρώ, ρε.
2: Ένοχη, ένοχη. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity. Και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις Sea Jets? Παρακαλώ. Για ελάτε. Για να ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό, ας πούμε, με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοιών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έχω δύο.
1: Δύο εισιτήρια βεβαίως.
0: Έχω δύο εισιτήρια να πάτε και να έρθετε όπου εσείς θέλετε σε προορισμούς που εξυπηρετεί. Είναι 50, είναι τα πάντα. Εξυπηρετεί Sea Jets. Λοιπόν, στα πλαίσια του.
1: Καλέ! Yeah. Πού πάμε!
0: Τηλεφωνήστε μου παρακαλώ 210-6146-997. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας δώσω κάποια στοιχεία και θα προσπαθήσετε να εντοπίσετε για ποιο νησί μιλάμε. Okay. Ελάτε παρακαλώ και θα κερδίσετε δύο εισιτήρια για να πάτε και να έρθετε σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς με την Sea Jets. 210-6146-997. Έτοιμο?
1: Ναι.
0: Τι λες? Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Είμαι η Βασιλική.
0: Μάλιστα, Βασιλική. Ωραία. Λοιπόν, πρωτεύουσα του νησιού είναι χτισμένη σε υψόμετρο 200 μέτρων, είναι ψηλά. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό σαν άγωνο νησί. Από αυτό το νησί πέρασε και ο Οδυσσέας στο γυρισμό και πήγαινε για την Ιθάκη με τα καράβια του και με τα γκόμενα κτλ. Αλλά δεν καλοπέρασε γιατί είχε βγει ο Κύκλοπας ο Πολύφημος και του πέταγε βράχια. Κάποτε ήταν γνωστή για τα μεταλλεία το νησί. Γνωστές παραλίες, τα λιβαδάκια, το καλό αμπέλι και η βαγιά. Τοπικό φαγητό θεωρείται η ρεβιθάδα, δεν μ' αρέσει. Στο νησί υπάρχει ο Άσπρος Πύργος, είναι ένα κυκλικό οικοδόμημα που ανήκει στην ελληνιστική περίοδο. Το όνομα του νησιού θυμίζει αστυνομικό της Αμερικής. Πού πάμε?
2: Δεν έχω ιδέα, Ιθάκη, όχι.
0: Όχι, βέβαια, γεια σας.
3: Δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Πιο καθαρά στο τηλέφωνο, μπροστά στο μικρόφωνο, μιλήστε μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Πού θα πάμε, καταλάβατε?
2: Σε Ρηφό.
0: Από πού το καταλάβατε?
2: Από την παραλία.
0: Α, οκ.
1: Το κατάλαβα.
0: Μήπως το κατάλαβα που είπα ότι θυμίζει αστυνομικό της Αμερικής, ο Σερίφης.
2: Όχι, από την παραλία.
0: Έχετε κερδίσει δύο εισιτήρια να πάτε και να έρθετε όπως εσείς θέλετε με την Sea Jets. Alright, go! Phil Collins, Σου Σου Studio.

0: Phil Collins. Studios.
1: 8:22, breakfast, τι θες?
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έγινε μία έρευνα.
1: Ναι.
2: Ποιες τουρίστριες αγαπάτε εσείς τα αγόρια?
1: Εδώ, εμείς οι Έλληνες.
2: Ναι, εσείς οι Έλληνες.
1: Για να ακούσω,
2: ναι.
1: Μπορώ να σου πω, αλλά για να ακούσω.
2: Ναι. Σας αρέσουν καταρχήν, λέει, οι Γερμανίδες.
1: Γιατί?
2: Γιατί, λέει, με δύο μπυράκια και λίγο συζήτηση υπέρ το μέτρο λιτότητας. Κάνετε έτσι κονέ.
1: Εμένα όχι.
2: Οι Γαλλίδες.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, έχουν φινέτσα και σας αρέσει γιατί θα τις κεράσετε, λέει, κρασί μπορντό.
1: Μπορντό.
2: Μπορντό.
1: Ούτε καν ξέρει αυτή, νομίζω ότι είναι το χρώμα το μπορντό.
2: Τέλος πάντων, σας αρέσει για αυτούς τους λόγους. Να συνεχίσω.
1: Ναι.
2: Οι Ιταλίδες.
1: Οκ, μέσα.
2: Σας αρέσει γιατί έχουν, λέει, μια κλάση. Γιατί φοράνε μαγιό, μια λωρίδα κάτω και πάνω τίποτα.
1: Έτσι.
2: Ναι. Σας αρέσει όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Οι Σέρβες. Ναι,
1: πέσαμε στα βαριά.
2: Ναι,
1: δεν πάτε σηκώσει στα χέρια αυτή, να.
2: Ναι, λέει, είναι ταρτάνε. Είναι δύο μέτρα. Μιχάλη, έχει εμπειρίε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Μιχάλη. Απλά λέει πρέπει να προσέχετε, μην εμφανιστεί ο Ιβάν.
1: Ναι, εκεί δεν καθαρίζει.
2: Εκεί δεν καθαρίζει. Επίσης λέει προτιμάτε τις Αγγλίδες παρόλο που είναι λίγο ψυχρές. Αλλά λέει είναι πολύ εύκολη η διαδικασία γιατί ένα σφινάκι, λίγο χαμόγελο αυτό.
1: Έχουν πιο. Αυτέ είναι πιο πιασάρες.
2: Ναι.
1: Τα σώματα είναι πιο.
2: Το ξέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Οι Ισπανίδες σας αρέσουν.
1: Δεν μπορώ τις ψευδές, δεν μπορώ. Θα σου Δεν μπορώ, γλίτσα μου.
2: Ναι, αλλά εδώ λέει όμως τα βρίσκεται.
1: Δεν μπορώ.
3: Δεν θέλει, ρε παιδιά.
1: Δεν θα θέτω.
2: Εντάξει.
1: Άλλο.
2: Και το τελευταίο λεπτό που είναι το πιο δύσκολο project, Μιχάλη.
1: Αμερικανίδες.
2: Οι Ελληνίδες.
1: Α, εντάξει, Ελληνίδες είναι τουρίστριες.
2: Δεν είναι.
1: Εννοείται ότι θέλουμε τα. Τι,
2: ναι. Οι οποίες λέει.
1: Έτσι. Θέλω να είναι σνομπαρία.
2: Ναι. Λέει εδώ θα σας μπινελικώσουν, αλλά θα σας αρέσει.
3: Ναι, θα φτάρουν.
2: Ναι. Λέει ένα κοπλιμάν θέλει, λέει, τα λούσα τη, τα ποτά τη, τη βόλτα τη.
1: Αυτό ναι.
2: Και θα φάτε και μπινελίκι και τέλος.
1: Έτσι. Ευχαριστώ. Φύγαμε. Έχουμε δουλειά. Πάμε.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα, μα θε να ξέρει τη στιγμή.
2: Α, στα επίγοντα.
1: Χάρηκα πάρα

0: Γιαλά. Α, έχουμε διαγωνισμό. Γιαλά, την παρακαλώ. Μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσετε Starbucks για ένα μήνα κάθε μέρα, εννοείται. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγη καλύτερη, έτσι απλά. Ξεκινάς τη μέρα σου με καφέ και τώρα μπορείς να την ξεκινήσεις με ένα boost πρωτεΐνης. Τα νέα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ, με βελούδινο Protein Gold Foam, με συν 15 γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε ρόφημα. Ναι, ναι, αυτός μπορεί να είναι ο καφές σου για ένα ολόκληρο μήνα δωρεάν. Starbucks Protein Beverages. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και σήμερα στο τέλος της εκπομπής ένας νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα. Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber, το οποίο Viber είναι
1: 6931-952-952.
0: Γράφει Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
8: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
17: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
17: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
16: Άντε, ξεκινάει
18: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
19: Διψάγια.
18: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
22: Huh?
23: Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με
0: Κάνε την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
25: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
26: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 8 και 42. Να. Σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber για να είστε υποψήφοι.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Επίσης, όπως όλοι ξέρουμε, τα κουνούπια είναι εδώ. Είναι οι θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά repel spray. Και άσε να αλωνίζουν σε όλη την Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη παιδιά ενήλικες. Κλασικά repel spray. Και βεβαίως είναι από την Unipharma. 8 και 42.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι μιλάς.
0: Να το πω.
2: Ναι.
0: Σου στέλνει dick pics.
2: Ντροπή!
1: Μα είναι δυνατόν!
0: Είναι κάτι καραγκιόζητες που τα κάνουν αυτά. Γιατί νομίζουν ότι κάτι έχουν. Μεγάλη, αν νομίζεις, πάμε να μετρηθούμε. Να πάτε να μετρηθείτε. Λοιπόν, αν σου στέλνει dick pics ο Βλάκας, θα σου πω τι θα κάνεις. Καταρχήν, υπάρχουν τέτοια στο ίντερνετ. Μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις μια εικόνα πολύ μεγαλύτερου και πολύ πιο ωραίου και να του τη στείλεις πίσω. Για να τον κάνεις να μαζευτεί λίγο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γελάσεις τα μούτρα του. Στείλ του μήνυμα με απάντηση μόνο χα. Στη φωτογραφία. Ή ξέρω εγώ, πες του κάτι σαρκαστικό, ρε παιδί μου, του τύπου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλέ, οι βλεφαρίδες μου είναι μεγαλύτερες από αυτό.
2: Στην του κάτι.
0: Αν είστε πολύ γνωστοί και ψιλοοικογενειακοί, στείλε screenshot στη μάνα του. Και πες, μάζεψε το γιο σου, κυρατασία.
1: Ναι, σωστά.
0: Εκεί αυτή θα τα πάρει στο κανένα, θα τον ψιλοοικογενειακεί. Βέβαια θα σου απαντήσει. Εντάξει, κούκλα μου, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι και άσχημο. Η μάνα.

0: 8 και 45.
1: Τι?
0: Είναι η εποχή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από σήμερα είναι και Δευτέρα, πα πει.
2: Ναι.
0: Τη αηδία.
2: Τι έχει γίνει ακριβώς.
0: 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι
2: ναι.
0: είδαν ένα βίντεο με οδηγίες
2: ναι.
0: για το πώς πίνουμε νερό.
1: Ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, στο YouTube μπορείς να βρεις διάφορα κουφά, καμένα βίντεο κτλ. Αλλά σαν αυτό που ανέβασε η Τζάνα Μπλάνα, ελάχιστα μπορούν να συγκριθούν. Και αυτό γιατί το διάρκειας κάποιων λεπτών βίντεο που ανέβασε η νεαρή κοπέλα δίνει οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πιει νερό. Εσύ άρχισε τώρα. Εσύ είσαι τη Wokadzeta. Όχι, ρε.
2: Δεν είναι Wokadzeta, Μιχάλη μου, συγγνώμη.
0: Να γίνει έξαλλο που σου δίνουν οδηγίε πώ θα πιει νερό.
2: Ναι, αλλά το είδαν 2 εκατομμύρια. Θα το δω κι εγώ να δω γιατί το είδαν 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί
2: το βλέπω κι εγώ.
0: Ναι, το βλέπει κι εσύ και βλέπει ότι πίνει νερό όπω πίνει εσύ.
2: Και γελάω.
0: Όχι, δεν γελά.
2: Τι κάνω.
0: Το εντυπωσιακό είναι πω υπάρχουν 2 εκατομμύρια 200.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτσει και την έχουν παρακολουθήσει στην Τζάνα να παίρνει ένα ποτήρι νερό και να πίνει το νερό από το στόμα. Λέγοντα ότι είναι πολύ σημαντικό να το πίνεις από εκεί το νερό.
2: Ναι.
0: Η ίδια σε επόμενο βίντεο δείχνει πώς να πιεις νερό από το μπουκάλι.
2: Ωραία.
0: Τους έδειξε μετά το μπουκάλι που θα το βάλει.
2: Ναι, αλλά
0: έλα τώρα.
2: Όχι, τώρα θα τσακιστώ και μαζί σου.
0: Γιατί?
2: Το λες εσύ στη νούμερο 1 εκπομπή, ακούει ο κόσμος. Ναι. Κάνει τίποτα ο Τσαουζόπουλος πώς πίνει νερό η Τζάνα.
1: Η Τζάνα.
2: Το πατάω εγώ. Πάει η Τζάνα 3 εκατομμύρια views.
1: Η Τζάνα.
2: Ποιος πιάνει αυτό? Όχι η Τζάνα, ο Τσαουζόπουλος.
0: Πιάσε ένα νερό.
2: Ναι.

Ελάτε παρακαλώ, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξαντιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξαντιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Δεν είναι χιούμορ.
3: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια.
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητη.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από

0: Ασπράδι αυγού, κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Σκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: DJ Traveler live on tour.
8: Shakira, we are ready.
9: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
10: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
9: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
10: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
9: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρετώδης προετοιμασίες στην Άγκυρα λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο και της επικείμενης επίσκεψης Τραμπ. Αστακός η τουρκική πρωτεύουσα, στην Άγκυρα θα βρεθούν αύριο Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Μάνδρα, Αττικής, διάσπαρτες μόνο εστίες. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 70χρονος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Αύξηση επιβατικής κίνησης έως και 63% καταγράφεται στα αεροδρόμια της χώρας. Πολλές ώρες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Σύσκεψη σήμερα για το θέμα. Νέο τραγούδι παρουσίαση Beyoncé ανήμερα της Εθνικής Εορτής των Αμερικανών. Τίτλος του Morning Dew. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
11: Ήλιος με 34 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: DJ! Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Turn it up, y'all. Let's go.
14: Hi, this is Sam Smith.
15: This is your girl, Lady Gaga.
16: Lady Gaga.
17: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
18: Hey, I'm Tiesto.
19: It's your boy, David Guetta.
20: It's Ava Max on 95.2.

0: Παρακαλώ, το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση που θέλεις, πολύ πιο απλή. Και για να έχεις και κάποιον από πάνω σου να σε προσέχει. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι, ναι. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Αυτό το λέω. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Για να δούμε τι λέει η Αττικιοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττικιοδό.
0: Καλημέρα.
1: Σε 4 καθυστερήσεις θα μας βρείτε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμο Φιλής έως τον Κόμο Κηφισίας. 15 λεπτά στην καθυστερήση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον Κόβο Μαραθώνος στον Κόβο Κηφισίας. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι βελτιώνεται η κίνηση στην παραλιακή από Πειραιά προς Γλυφάδα. Παραμένουν όμως οι καθυστερήσεις από το Νέο Φάληρο έως την Αμφιθέας. Κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρέματα ανάμεσα σε Ιερά Οδό και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος η λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάσο Αζάκη, σημαστήριο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Συνεχίσαμε ανωδικά την Παρασκευή. Συν 1,27 για το Γενικό Δίκτυο, ο οποίος έχει καρφαλώσει 2.537 μονάδες.
0: Α, μπράβο.
3: Και με κλειστή τη Wall Street, να το πούμε εδώ αυτό.
0: Ναι.
3: Στα 261 εκατομμύρια ο τζίρος, η Wall, όπως είπαμε, κλειστή λόγω της ανεξαρτησίας. Συν 0,78 η Γερμανία. Το πρωί σήμερα το Τόκιο στο μείον 0,17, το Χονγκ Κονγκ ψηλότερα στο σύν 0,84, 1,14 ευρώ δολάριο, 71,98 πετρέλαιο, αισθητά ψηλότερα ο χρυσός στα 4.153 δολάρια ευγιά.

0: μου, τι ωραία, θαυμάσια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι κάποια θέματα κάποια φορά που λέμε, έλα ρε. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα φρύδια στο πρόσωπό μας.
1: Γιατί?
2: Τι ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Τα φρύδια είναι εκεί και καταρχήν. Εντάξει, ξέρουμε δύο-τρία πράγματα. Για να διατηρήσουμε τα μάτια μας καθαρά, καθώ μετακινούν την υγρασία από τον υδρότα και τη βροχή μακριά από τα μάτια μας και πάει στο πλάι.
1: Α, σαν στέγη.
0: Ναι, είναι σαν ένα
1: προστατευτικό.
0: Ένα άλλο λόγο για τον οποίο έχουμε φρύδια σύμφωνα με του επιστήμονε είναι για να εκφράσουμε συναισθήματα και να αναγνωρίσουμε ένα τον άλλον, ενώ αποτελούν και σημαντικό μέρο τη ανθρώπινη έκφραση και επικοινωνία. Όταν σηκώνει το φρύδι, σου γίνεται αυτό.
1: Σωστό.
0: Τέλο, πέρα από την εμφάνιση και τα συναισθήματα, τα φρύδια είναι γενικότερα σημαντικά για την αναγνώριση ενό προσώπου. Σε παλαιότερη μελέτη, οι συμμετέχοντε που συμμετείχαν στην μπόρεσαν να αναγνωρίσουν διάσημα πρόσωπα όπου του είχαν σβήσει τα μάτια και κατά 60% τους κατάλαβαν από τα φρύδια. Είναι πολύ δυνατό στοιχείο για αναγνώριση. Σωστά, διότι αν έπρεπε να αναγνωρίζουμε κάποιον από τα ομόηχα, τα φρύδια, δεν θα βγάζαμε άκρη, ακόμα θα ψαχουλεύαμε.
2: Τι ωραία, μπράβο! Ωραία εκπομπή.
1: Πρώτα και εμάς.
2: Και λέγαμε πού θα καταλήξει.
0: Τι εννοείς?
2: Μα λέγαμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση.
0: Με τα φρύδια το κλείσαμε.
2: Σωστά.
0: Αλλά υπάρχουν και ομόηχα.
2: Ναι.
0: Δεν πάει ψαχουλεύει, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται. Όχι. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Drive is simple.
1: Βεβαίως, να μην το ξεχνάμε ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία τη Superstar Shakira από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσει με πρωινό. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στη Μαδρίτη. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Εσύ ταξιδεύεις, φεύγεις Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέψεις 20 Κυριακή. Η συναυλία είναι 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αν θέλεις, στείλε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση, όπως είπαμε, Δευτέρα 20 Ιουλίου και ταξιδεύεις, φεύγεις Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέψεις 20. Άλλη μια το Viber.
2: 6931-952-952.

Please love, don't let me go και τα λοιπά. 9 και 18 όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίσης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βεζιδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουβακίου Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.

0: κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
1: Κρυφά από πού, κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά. Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
0: Λοιπόν, ο Μπραντ Πιτ ζητά πρόσβαση, λέει, στις φορολογικές δηλώσεις της Άντζελίνα Τζολί εν μέσω της διαμάχης τους για το Σατό Μιραβάλ.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, κάτω, γιατί ναι, είναι λίγο κακίστροφη.
0: Παρακαλώ. Η Πινελόπε Κρούς σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της. Έτσι. Η Ιωάννα Τούνη δηλώνει: μετά θάνατον βλέπω, λέει, να αναγνωρίζεται η αξία μου.
1: Μάλιστα. Άλλο. Ας κάνει κάτι.
0: Ας κάνει. Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι οι πρώτοι luxury, λέει, διακοπές στην Κρήτη, οι πρώτες. Μετά το φινάλε από τον Αντένα που τελείωσε. Και ο Άδωνης.
1: Γιώργο, luxury στην Κρήτη, εντάξει, καλώς. Τράβα ένα Μονακό, τράβα τίποτα κάνες.
0: Ήθελε εδώ κοντά, μάλλον κάπου.
1: Μα luxury.
2: Εντάξει. Τι του αρέσει.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κασελάκης παίζουν τένις. Εδώ, Μιχάλη, μου έχουμε.
1: Μαζί.
0: Ναι, μαζί.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης.

0: Α, πολύ ωραία. Edge of Desire. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Είναι 9 και 22. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και αντρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και έρχεται πρώτη η Μαρία. Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είσαι, καλέ?
1: Αν είναι καλή εβδομάδα, είμαι στον δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο.
0: Α, πού φεύγεις από την πατρίδα?
1: Όχι, όχι, κάποιον έφερα και γιατί φεύγω. Αυτό θα πήγει.
0: Οκ. Ο Ευστράτιος, Ευστράτιε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Σε φωνάζουν έτσι ή σε φωνάζουν στρατοί?
2: Στράτος.
0: Ο Στράτος, πολύ ωραία. Πού είσαι εσύ, στρατό?
2: Και εγώ στο αεροδρόμιο είμαι κοντά.
0: Κάτι γίνεται μεταξύ τους εδώ πέρα.
3: Φεύγει ο κόσμος, παιδιά.
0: Δεν φεύγουν. Μαρία και ο Στράτος είναι στο αεροδρόμιο. Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Και ο Στράτος, λέω, είναι στο αεροδρόμιο.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν είμαστε
0: μαζί. Αλλά κάνει το κορόιδο. Λοιπόν, κοίταξε, φτιάξε κάτι με το τηλεφωνό σου γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Μπράβο, εκεί. Εκεί. Okay. Τέλεια. Πάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Και έχουμε. Μαρία, τι είναι η μάχη?
1: Στο στενό, ναι, θάλασσα.
0: Θα μου πει τι.
1: Μάχη, δεν μου είπατε.
0: Βεβαίως. Θα μου πει τι είναι, τι είναι.
1: Θάλασσα.
0: Δεν είναι θάλασσα. Η θάλασσα είναι η θάλασσα.
1: Θάλασσα, στη Σκανδιναβία, κοντά εκεί, μεταξύ εκεί.
0: Δεν είναι Σκανδιναβία, απέναντι στην Αγγλία.
1: Εκεί, θάλασσα, ναι, κάτω, αριστερά, προς Αγγλία.
0: Λοιπόν,
1: εκεί,
0: καλά, ωραία. Λοιπόν, αυτό λέγεται πόρθμος. Πάμε πιο κάτω.
1: Α, μάλιστα.
0: Στράτο, πώς λέγεται το γκάλωπ στα ελληνικά?
2: Έρευνα.
0: Όχι, δημοσκόπηση.
3: Άντε, Στράτο.
0: Συνεχίζω. Μαρία, τι χρώμα έχει η σημαία που δηλώνει το τέλος ενός αγώνα της Φόρμουλα 1? Άσπρο μαύρο καρό, κόκκινο άσπρο πουά, κόκκινες μαύρες γραμμές?
1: Άσπρο μαύρο καρό.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Στράτο, τι είναι η μυροφόρα? Γυναικείο όνομα, απότομη κατηφόρα, βιτιοφόρο που πηγαίνει νερό στα χωριά?
2: Γυναικείο όνομα.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλός.
0: Μαρία, ποιος ήταν ο θεός του κάτω κόσμου στην αρχαιότητα?
1: Ο Άδης.
0: Βεβαίως. Στράτο, σε ποιο ύψος του ποδιού φτάνει μία φούστα μίντι?
2: Πάνω από το γόνατο.
0: Όχι, λίγο κάτω από το γόνατο. Το πάνω από το γόνατο είναι αυτό που θέλεις εσύ και είναι το μίνι. Πάμε πιο πέρα. Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Τι είναι το στουπί?
1: Είναι ένα πανί που καθαρίζουν τα λάδια στο συνεργείο. Τριχωτό λίγο πανί.
0: Εντάξει, okay. Στράτο, τι σημαίνει έμεινα ενεός? Έμεινα νηστικός, έμεινα άφωνος, έμεινα στο δρόμο?
2: Έμεινα άφωνος.
0: Σωστός.
3: Πολύ καλό, μπράβο.
0: Μαρία, πώς είναι η νομή της Κρήτης?
1: Τέσσερι.
4: Καλή σχολή, Γρήγορη.
0: Ευστράτιε, τι είναι η Φοντάνα di Trevi?
2: Είναι συντριβάνι στη Ρώμη.
3: Το κορίτσι, παιδιά! 4-3!
0: 4-3 κέρδισε η Μαρία. 100 ευρώ μετρητά. Στην περίπτωση που συναντηθείτε στο αεροδρόμιο, θα κεράσει η Μαρία.
1: Θα κεράσω εγώ, αν συναντηθούμε, θα κεράσω.
0: Hughes Corporation. Rock the boat.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι?
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: My name is Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to these amazing radio stations, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Η Dua Lipa με το Houdini. Έναν Houdini ψάχνεις ένα μάγο όταν σου χαλάσει ξαφνικά το τηλέφωνο, το κινητό. Τι κάνεις εκεί? Παρακαλώ. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία της Vodafone, Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η μέρα στην ερωτική και επαγγελματική σας ζωή. 10. Ταύρος. Αποφύγετε συζητήσεις και δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν νομικές επιπτώσεις. 7. Δίδυμοι. Κάντε ευχάριστες επαφές που μπορεί να έχουν και επαγγελματικές προεκτάσεις. 8. Καρκίνος. Τελειώστε με επιτυχία τις δουλειές σας και ετοιμαστείτε για λίγη χαλάρωση. 8. Λέων, μια ερωτική περιπέτεια θα σας βρει σε εξαιρετική ρομαντική διάθεση. 10. Παρθένος, ίσως αναγνωρίσετε την αυστηρότητα που κάποιο άτομο θέλει να ασκήσει στο πρόσωπό σας. 7. Ζυγός, η μέρα είναι κατάλληλη για να προωθήσετε τα δημιουργικά σας σχέδια. 9. Σκορπιός, ευκαιρίες παρουσιάζονται από γνωριμίες και επαφές που κάνετε αυτή την εποχή. 9. Τοξότης. Μία σημαντική οικονομική πρόταση μπορεί να σας προκύψει σαν αποτέλεσμα των καλών επαγγελματικών σας προσπαθειών. 10. Εγώκερος. Ίσως μία γνωριμία αποτελέσει μία καλή ευκαιρία για να προωθήσετε τα δημιουργικά σας σχέδια. 9. Υδροχός. Κάποιο σημαντικό άτομο βρίσκεται πολύ κοντά σας σήμερα και σας προσφέρει τη βοήθειά του. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Κάποια πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και βλέπετε τα μελλοντικά σας σχέδια με περισσότερη αισιοδοξία. 8.
0: Πολύ ωραία. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη.
0: Ωραία.
1: Και αύριο στις 7.
0: Πάλι.
1: Εδώ θα είσαι.
0: Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Με ευγένεια.
1: Ναι.
0: Ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά, καλά. Και εγώ με σκάφος βόλτα ήμουν στο Σαββατοκύριακο.
0: Πόσα μέτρα ήταν, ε?
2: Δεν ήταν τόσο μεγάλο, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, χθες, εντάξει, για να δούμε αν ξύπνησε σήμερα. Τι χρώμα έχει μια ντομάτα πριν γίνει κόκκινο?
2: Πράσινο, λαχανή.
0: Ναι, πράσινο, εντάξει. Τι χρώμα έχουν τα άγουρα αγκούρια?
2: Τα άγουρα αγκούρια.
0: Ναι.
2: Άσπρα.
0: Ρε μεγάλε.
3: Ρε παιδιά.
0: Πήγαινε κοιμήσου, αγόρι.
3: Εσύ.
0: Έλα, γεια.
1: Κουράει ακόμα.
3: Ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Ποια είστε εσείς?
4: Εγώ είμαι η Στέλλα.
0: Για να πάμε, Στέλλα, λίγα για πράγματα που προφανώς τα ξέρεις. Τι χρώμα έχουν τα άγουρα αγκούρια?
4: Πράσινο και σαν.
0: Σωστά.
3: Ωραία.
0: Ποια είναι τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας? Εύκολο είναι.
4: Κίτρινο.
0: Γιατί είναι και κάτι του ρίξες απάνω και το κάνεις κίτρινο. Πήραξες τη σημαία. Σ' αφήνω, γεια.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, ξέρετε τα χρώματα της ιταλικής σημαίας?
5: Ναι, βεβαίως.
0: Που τα λέτε?
5: Λευκό.
0: Το...
5: Πράσινο,
0: ναι.
5: Και κόκκινο.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα τα ξέρετε, φαντάζομαι, και τα αγκούρια και τα λοιπά.
5: Βεβαίως, εννοείται.
0: Where is my husband, που είναι ο σύζυγός μου? Και μιλώντας για σύζυγους και όλα αυτά,
3: ναι.
0: Οι μιλένιες, οι τριαντάριδες, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουν για σύζυγους. Πού, ξέρετε?
3: Πού?
0: Νέα τάση, λέει, στις γνωριμίες. Θέλει τους millennials να ανταλλάσσουν τηλέφωνα σε κηδείες.
3: Έλα.
0: Οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες, λέει, να κάνουν γνωριμίες ακόμα και σε χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακατάλληλοι για φλερτ. Στις κηδείες τώρα να πάνε κάποιες φλερτ. Και όμως η τάση αυτή αποδίδεται, λέει, στην κόποση από τις απρόσωπες εφαρμογές γνωριμιών και πλέον στην αναζήτηση για αυθόρμητες πραγματικές συναντήσεις. Παράλληλα, πολλοί παραδέχονται πως ένιωσαν έλξη σε τέτοιες τελετές. Πάνε και τις βλέπεις μαυροφορεμένες και λες, ωραία ακόμα είναι αυτή. Δεν πας. Η αναζήτηση του έρωτα δεν γνωρίζει πλέον γεωγραφικά ή κοινωνικά όρια. Η έρευνα δείχνει ότι οι νεότερες γενιές είναι διατεθειμένες να κάνουν γνωριμίες
6: αστυνομία σε χώρους που μέχρι πρώτη ω θεωρούνταν, όπως είπα προηγουμένως, απολύτως ακατάλληλοι, σε κηδείες μνημόσυνα και στα κημητήρια κτλ. Δηλαδή με συγχωρείτε, μεγάλε, έχει πάει σε μια κηδεία. Ωραία, και είσαι εκεί, είναι όλε μαυροφορμένε κτλ. Και βλέπει μια ωραία κόμμενα, ωραία κόμμενα αυτή. Να έχει υπόψη ότι αυτή είναι που θα σε δράψει και σένα.
3: Αυτή!
6: Όπως είναι κάποια που έθαψε αυτόν από μόλι τον βάλανε στα μάρμαρα.
3: Αυτή,
6: παιδιά! Πασγυρεύοντα, ρε. Έχει αρχίσει η ξεφτύλα. Δεν ξέρω, ίσω είναι που και προεκλογικά κτλ. Δεν συνδέονται. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπο χαλαρώνει προ το κακό σημείο.
3: Τι έγινε.
6: Η Ισπανία βεβαίω προσπαθεί να το διορθώσει. Πρόστιμο έω 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί την κάνουν και στι ελληνικέ παραλίε.
3: Τι κάνουν, ναι.
6: Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με το καλοκαίρι από τι εξορμήσει στην παραλία. Ωραία. Ωστόσο, οι λιόμενοι φαίνεται να μην τα τηρούν όλα αυτά. Anyway, στην περίπτωση τη Ισπανία, μία από τι πιο συνηθισμένε παραβάσει αφορά στην χρήση αφρόλουτρου σαπουνιού ή σαμπουάν στι ντουζιέρε των παραλίων.
1: Το
6: έχει κάνει και εσύ. Γύφτο, ρε.
3: Το έχω κάνει.
6: Ρε, συντροπή, ρε.
3: Το έχω και λίγο, να μην το βάλω.
6: Όχι, το ύψος του προστίμου διαφέρει από δήμο σε δήμο στην Ισπανία, ανάλογα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 750 ευρώ. Δεν είναι μόνο η Ισπανία όπου εκεί συμβαίνει αυτή η χρήση σαπουνιού στις ντουζιέρες πριν στις πλάτες. Το φαινόμενο υπάρχει και στην Ελλάδα. Σε πολλές οργανωμένες πλάτες, λέει, οι λουόμενοι χρησιμοποιούν σαμπουάν για να ξεβγάλουν τα λάτια από τη θάλασσα.
1: Αν είναι δυνατόν.
6: Μην το κάνετε αυτό. Είναι δυνατόν να πλένεσαι. Τι έχει μείνει να ξυρίζει μα χάλι σου, να σου φέρουμε και μια λεγκάνη με ένα καζανάκι να το ραβά να σε βλέπουμε.
1: Έχει δίκιο.
3: Και να πάω μια σαλάτη. Εντάξει ρε παιδιά.
6: Όχι ρε.
3: Συγγνώμη δηλαδή.
6: Τι πάνω να πει, δεν αντέχω το αλάτι.
3: Εντάξει.
6: Εδώ αντέχει τη βρωμιά μια εβδομάδα. Τελικά ουσιαστικά τι κάνει, πλένεσαι μια φορά που πα για μπάνιο.
3: Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει.
6: 750 ευρώ ρε.
3: Ένοχη.
1: Ποιε τουρίστριε αγαπάτε εσεί τα γόρια.
6: Εδώ εμεί οι Έλληνε.
1: Ναι,
6: εσεί οι Έλληνε. Για να για να ακούσω.
1: Ναι. Οι Σέρβε.
6: Ναι, πέσαμε στα βαριά.
1: Ναι.
6: Δεν πάτε σηκώσει στα χέρια αυτή, να.
1: Ναι, είναι ταρτάντε. Είναι δύο μέτρα. Μεγάλο εξυπηρία.
6: Σε παρακαλώ.
1: Απλά λέει πρέπει να προσέχετε, μην εμφανιστεί ο Ιβάν.
6: Ναι, εκεί δεν καθαρίζει.
1: Εκεί δεν καθαρίζει. Οι Ισπανίδε σα αρέσουν.
6: Δεν μπορώ τι ψευδέ, δεν μπορώ. Θου σου φούρνω. Δεν μπορώ, ρε, γλίσα μου.
1: Ναι, αλλά εδώ λέει όμω τα βρίσκεται.
6: Δεν μπορώ.
3: Δεν θέλει, ρε παιδιά.
6: Δεν θα φέρω.
1: Εντάξει.
6: Άλλο.
1: Και το τελευταίο λεπτό που είναι το πιο δύσκολο project, Μιχάλη.
6: Αμερικανίδες.
1: Οι Ελληνίδες.
6: Εντάξει, Ελληνίδες είναι τουρίστριες.
1: Δεν είναι σπουδαιά.
6: Εννοείται ότι θέλουμε τα. Τι,
1: ναι. Οι οποίες λέει.
6: Έτσι. Θέλω να είναι σνομπαρία.
1: Λέει εδώ θα σα μπινελικώσουν, αλλά θα σα αρέσει.
3: Ναι.
1: Ένα κοπλιμάν θέλει, λέει, τα λούσα τη, τα ποτά τη, τη βόλτα τη. Και θα φάτε και μπινελίκι και τέλο.
6: Έτσι. Ευχαριστώ. Φύγαμε. Έχουμε δουλειά. Πάμε. Να το πω. Σου στέλνει dick pics.
3: Ντροπή!
1: Μα είναι δυνατόν!
6: Είναι κάτι καραγκιόζητες που τα κάνουν αυτά. Γιατί νομίζουν ότι κάτι έχουν. Μεγάλε, αν νομίζεις, πάμε να μετρηθούμε. Να πάτε να μετρηθείτε. Λοιπόν, αν σου στέλνει dick pics ο Βλάκας, θα σου πω τι θα κάνεις. Καταρχήν, υπάρχουν τέτοια στο ίντερνετ. Μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις μια εικόνα πολύ μεγαλύτερου και πολύ πιο ωραίου. Και να του τη στείλεις πίσω. Μπορείς να γελάσεις τα μούτρα του. Στείλ του μήνυμα με απάντηση μόνο χα, χα, χα, χα, χα, χα. Στη φωτογραφία. Ή ξέρω εγώ, πες του κάτι σαρκαστικό, ρε παιδί μου. Του τύπου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλέ, οι βλεφαρίδες μου είναι μεγαλύτερες από αυτό.
3: Στείλ του κάτι. Ναι, έτσι.
6: Αν είστε πολύ γνωστοί και ψιλοοικογενειακοί, στείλε screenshot στη μάνα του. Και πες, μάζεψε το γιο σου, κυρατασία.
1: Ναι, σωστά.
6: Εκεί αυτή θα τα πάρει στο κρανίο, θα τον ψιλοκέρει.
1: Ναι.
6: Βέβαια θα σου απαντήσει. Εντάξει, κούκλα μου, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι και άσχημο. Η μάνα. 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν ένα βίντεο με οδηγίες για το πώς πίνουμε νερό. Εντάξει, στο YouTube μπορείς να βρεις διάφορα κουφά, καμένα βίντεο κτλ. Αλλά σαν αυτό που ανέβασε η Τζάνα Μπλάνα, ελάχιστα μπορούν να συγκριθούν. Και αυτό γιατί το διάρκειας κάποιων λεπτών βίντεο που ανέβασε η νεαρή κοπέλα δίνει οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να πιει νερό. Εντάξει, άρχισε τώρα. Εσύ τη Wokatzeta. Όχι, ρε.
3: Είναι Wokatzeta, Μιχάλη μου, συγγνώμη.
6: Να γίνει έξαλλο που σου δίνουν οδηγίε πώ θα πιει νερό.
3: Ναι, αλλά το είδαν 2 εκατομμύρια. Θα το δω κι εγώ να δω γιατί το είδαν 2 εκατομμύρια.
1: Γιατί
3: το βλέπω κι εγώ.
6: Ναι, το βλέπει κι εσύ και βλέπει ότι πίνει νερό όπω πίνει εσύ.
3: Και γελάω.
6: Α, δεν γελάω.
3: Εγώ τι κάνω.
6: Το εντυπωσιακό είναι πω υπάρχουν 2.200.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτσει και την έχουν παρακολουθήσει στην Τζάνα να παίρνει ένα ποτήρι νερό και να πίνει το νερό από το στόμα. Λέγοντα ότι είναι πολύ σημαντικό να το πίνει από εκεί το νερό. Η ίδια σε επόμενο βίντεο δείχνει πώς να πιει νερό από το μπουκάλι.
3: Ωραία.
6: Του έδειξε μετά το μπουκάλι που θα το βάλει.
3: Ναι, αλλά
6: έλα τώρα.
3: Όχι, τώρα θα τσακιστώ και μαζί σου.
6: Γιατί?
3: Το λες εσύ στη νούμερο 1 εκπομπή, ακούει ο κόσμος. Ναι. Κάντι ο Τσαοζόπουλος πώς πίνει νερό η Τζάνα.
1: Η Τζάνα.
3: Το πατάω εγώ. Πάει η Τζάνα 3 εκατομμύρια views.
1: Ποιο
3: πιάνει αυτό? Όχι η Τζάνα, ο Τσαοζόπουλος.
6: Πιάσε ένα νερό.
3: Ναι, πιάσε.
6: Είναι κάποια θέματα κάποια φορά που λέμε έλα ρε. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα φρύδια στο πρόσωπό μας?
1: Γιατί?
3: Τι ενδιαφέρον.
6: Ακριβώς, τα φρύδια είναι εκεί και καταρχήν, εντάξει, ξέρουμε 2-3 πράγματα, για να διατηρήσουμε τα μάτια μας καθαρά, καθώς μετακινούν την υγρασία από τον υδρότα και τη βροχή μακριά από τα μάτια μας και πάει στο πλάι.
1: Είναι σαν ένα
6: προστατευτικό.
1: Ναι.
6: Ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχουμε φρύδια σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι για να εκφράσουμε συναισθήματα και να αναγνωρίσουμε ένας τον άλλον, ενώ αποτελούν και σημαντικό μέρος της ανθρώπινης έκφρασης και επικοινωνίας. Όταν σηκώνεις το φρύδι σου και αυτό. Σωστό. Τέλος, πέρα από την εμφάνιση και τα συναισθήματα, τα φρύδια είναι γενικότερα σημαντικά για την αναγνώριση ενός προσώπου. Σε παλαιότερη μελέτη, οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν στην έρευνα μπόρεσαν να αναγνωρίσουν διάσημα πρόσωπα όπου τους είχαν σβήσει τα μάτια και κατά 60% τους κατάλαβαν από τα φρύδια. Είναι πολύ δυνατό στοιχείο για αναγνώριση. Σωστά, διότι αν έπρεπε να αναγνωρίζουμε κάποιον από τα ομόηχα, τα φρύδια, δεν θα βγάζαμε άκρη, ακόμα θα ψαχουλεύαμε.
3: Και λέγαμε πού θα καταλήξει.
6: Τι εννοείς?
3: Μα λέγαμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση.
6: Με τα φρύδια το κλείσαμε.
3: Σωστά.
6: Αλλά υπάρχουν και ομόηχα.
3: Ναι.
6: Δεν μπορεί να ψαχουλεύεις, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται. 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
6: Ήρθε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
3: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κασελάκης παίζουν τένις. Εδώ, Μιχάλη, μου έχουμε.
6: Μαζί.
3: Ναι, μαζί.
6: Έλα, ρε.
3: Ναι.
6: Ο Μητσοτάκης.
3: Έλα, πού πάμε?
7: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Καλημέρα. Ποια είστε?
7: Είμαι η Βασιλική.
6: Μάλιστα, Βασιλική. Ωραία. Λοιπόν, πρωτεύουσα του νησιού είναι χτισμένη σε υψόμετρο 200 μέτρων. Είναι ψηλά. Από αυτό το νησί πέρασε και ο Οδυσσέας στο γυρισμό και πήγαινε για την Ιθάκη με τα καράβια του και με τα γκόμενε κτλ. Αλλά δεν καλοπέρασε γιατί είχε βγει ο Κύκλοπας ο πολύφημος και του πέταγε βράχια. Γνωστές παραλίες, τα Λιβαδάκια, το Καλό Αμπέλι και η Βαγιά. Το όνομα του νησιού θυμίζει αστυνομικό της Αμερικής. Πού πάμε?
7: Δεν έχω ιδέα, Ιπάκη. Όχι.
6: Όχι, βέβαια, γεια σας.
7: Καλημέρα.
6: Μάλιστα. Πού θα πάμε, καταλάβατε?
7: Σεριφό.
6: Από πού το καταλάβατε?
7: Από την παραλία.
6: Α, όχι. Μήπως το κατάλαβα που είπα ότι θυμίζει αστυνομικό της Αμερικής, ο Σερίφης.
7: Όχι, από την παραλία.
6: Μαρία, τι χρώμα έχει η σημαία που δηλώνει το τέλος ενός αγώνα της Φόρμουλα 1? Άσπρο μαύρο καρό, κόκκινο άσπρο πουά, κόκκινες μαύρες γραμμές.
7: Άσπρο μαύρο καρό.
6: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
6: Στράτο, σε ποιο ύψος του ποδιού φτάνει μία φούστα μίντι?
8: Πάνω από το γόνατο.
6: Όχι, λίγο κάτω από το γόνατο. Το πάνω από το γόνατο είναι αυτό. Σε ποιο ύψος του ποδιού φτάνει

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους, ώρα για επενδύσεις. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επεκτείνεται σε νέους τομείς. Σύντομα θα έχετε το Δεκατιανό στα FM με το Μιχάλη και το Κολιατσό στα FM πάλι με το Μιχάλη. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Θα φάτε καλά.
1: Νυχτερινό δεν θα έχει.
3: That was wonderful.
4: Bravo.
3: I loved that.
4: Oh, it was great.
3: Well, it was pretty good.
4: Well, it wasn't bad.
3: Well, there were parts of it that weren't very good,
4: though. It could have been a lot better.
3: I didn't really like it.
4: It was pretty terrible.
3: It was bad.
4: It was awful.
3: I was terrible.
4: Get him away.
3: Hey, boo.
4: Boo.
5: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
1: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και

0: streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύσκεψη θα έχουμε στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με παρόντα τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τους Ρώσους Φαρσέρ που συνομίλησαν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο. Την παρέτηση Ντόκου ζητά το Πασόκ, μιλά για διασυρμό. Μέγα σκάνδαλο στο Μουντιάλ. Η FIFA ακύρωσε τον αποκλεισμό του κορυφαίου επιθετικού των ΗΠΑ λόγω κόκκινης κάρτας. Έπειτα από παρέμβαση Τραμπ. Βόμβα πέταξε ο Νετανιάχου. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν από το Ισραήλ. Δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων έκαναν η Νιό Παντρί, Τέιλορ Σουίφτ και Τρέβις Κέλσι με αφορμή τον υπέρλαμπρο γάμο τους. Τα χρήματα θα μοιραστούν σε 20 φιλανθρωπικές οργανώσεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια με έως 34 βαθμούς.
5: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η απίστευτη Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με σκορ 2-1 με 2 γκολ του τρομερού Χάλαντ. 7 ψυχή η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, πήρε επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο στάδιο Αζτέκα με σκορ 3-2. Οι σημερινοί αγώνες: Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
5: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: DJ! Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαι και εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Άγιοι Αποστόλους στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και για 25 ακόμα ημέρες, 25 και σήμερα, για την ακρίβεια, για να φύγουμε κι εμείς μακριά από όλοι, μακριά από εδώ, να ξεκινήσει η άδεια. Πολλοί αναχωρήσατε πρωί-πρωί. Παιδιά, τα δρομολόγια ξεκινάνε από τις 6, κάτι τέτοιο, στο λιμάνι. Έτσι εξηγείται και η κίνηση που βλέπω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Και στην Ποσειδόνο, στο τμήμα από Νιάρχος έως Καλαμάκι έχει καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Πουλιαγμένη, σε Άλυμο και Ελληνικό. Πάμε και πιο βόρεια, στην Αττική Οδό. Βλέπω εδώ στη Δουκίση Πλακεντίας και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης έχουμε ποτηλιάρισμα από τα Άνω Λιώσια. Στον Κηφισό από Λένορμαν έως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Κτέλ. Στα Κόκκινα και η Κηφισία, τμηματικά σε Μαρούς, Χαλάνδρη και Νέο Ψυχικό. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Δώστε φιλιά, μοιράστε τα απλόχερα. Και πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες. Έρχονται Σλιμάν, Ριάννα, Άλεξ Μουόρεν και πάρα πολλοί άλλοι. Πρώτα Bad Bunny. Oh yes.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ροζαλίν και Σνάμπ εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30 επικίνδυνα στο πρωινό της Δευτέρας. Ελπίζω να πέρασετε ένα πολύ ωραίο από το Κυριακό. Θέλω να μου πείτε τι κάνατε. 6931-952-952 ο αριθμός μας στο Viber. Θα σας χρησιμεύσει και σε λίγο, γιατί σας έχω δίπλες προσκλήσεις για ακόμα μια εκπληκτική θεατρική παράσταση. Και φυσικά την επόμενη ώρα που θα παίξουμε μαζί Βρες το πρόσωπο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε Μουντιάλ. Εγώ φέτος κάτι έχω πάθει. Έχει και πολύ ωραίους αγώνες εδώ μεταξύ. Αλλά τέτοιες ώρες, ρε παιδιά, που παίζουν, εγώ νιστάζω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω όλους τους αγώνες. Εχθές, ας πούμε, δεν είδα Νορβηγία-Βραζιλία που ήθελα. 2-1 κέρδισε η Νορβηγία. Yay! Γιατί αυτούς υποστήριζα. Με γκολ του Χάλαντ. Απόψε Πορτογαλία-Ισπανία στις 10. Εντάξει, μπορεί να αντέξω να δω την αρχή, το πρώτο μισό. Καλή επιτυχία τέλος πάντων και στις ομάδες που υποστηρίζετε εσείς. Μ' αρέσει που μαζευόμαστε σε σπίτια και παρακολουθούμε τους αγώνες. Lilywood and the Prick, Prayer and See αμέσως τώρα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάω στην μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Χαίρομαι,
1: χαίρομαι. How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: Yeah. We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
17: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι
2: της κορυφής, κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
22: 95,2 Athens DJ.
23: Είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Don. Duke Dumont και Ocean Drive εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Ασταμάτητα. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Και έχουμε φυσικά DJ Traveler Live on Tour. Δευτέρα 20 Ιουλίου έρχεται η κλήρωση. Έχετε καιρό ακόμη. Αλλά μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσο περισσότερα μηνύματα στέλνετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε. 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με εισιτήρια για τη συναυλία πτήσης Business Class Sky Express για τη Μαδρίτη. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας εκεί. Για να δείτε φυσικά τη Σακύρα live να τραγουδάει και το Die Die που θα ακούσουμε σε λίγο, τον ύμνο του φετινού World Cup 2026. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952 γραφάντος Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρη, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά,
2: όλοι.
1: Σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, σύντα μου. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
1: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
1: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21.
6: Σκέφτεται.
1: Τα Leroy Merlin.

0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
4: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
4: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
4: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάσα για τους ιδιοκτήτες χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία. Με νέα απόφαση της ΑΔΕ θα μπορούν να τα πουλήσουν για να εξοφλήσουν τα χρέη. Ξεκίνησε σήμερα η πομπή για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Άργησε, αλλά το αποφάσισε. Δίπλωμα οδήγηση στα 52 της χρόνια σκέφτεται να βγάλει η Πενέλοπε Κρούζ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: Λιακάδα με ως 6 μποφόρ και ως 34 βαθμούς.
0: Sports News. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η απίστευτη Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με σκορ 2-1 με 2 γκολ του τρομερού Χάλαντ. 7 ψυχή Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, πήρε επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο στάδιο Αζτέκα με σκορ 3-2. Οι σημερινοί αγώνες. Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στο 95,2 Athens DJ, στο πρωινό της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Είπαμε 25 και σήμερα. Μετράμε σίγουρα αντίστροφα για τις διακοπές. Όχι μόνο εμείς, αλλά και πολύ, πολύ από εσάς. Λοιπόν, αυτή την ώρα θα παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Μένετε εδώ μέχρι τις 12 η Νάγη Αποστόλου. Θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Τι άλλο ήθελα να σας πω, το ξέχασα. Στο πω σε λίγο. Πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες. Έχουμε Κατσάι, έχουμε Ίνα, έχουμε Ζέινα, Χιούγκελ και τοπικά I Adore You για το ξεκίνημα αυτής της ώρας.

0: You're looking amazing. Να τα κάνουμε τα κουμπλιμέντα, παιδιά. Ωραίο είναι. Το απολαμβάνει ο άλλος, να το ξέρετε, και το εκτιμάει κιόλας. Να είναι αληθινά όμως, έτσι, να το νιώθετε. Είναι στον 95,2 Athens DJ και διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Πετάει στο καλοκαιρινό θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Αυτό θα δείτε. Πότε? Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Η κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μαρκ Καμουλετή, που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Στο Παρίσι πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Προπόληση εισιτηρίων more.com, διπλές προσκλήσεις τώρα δικές σας. Με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Έχω 5 διπλές για την Παρασκευή 10 του μήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Ο νορβηγός κάτου με το Turn the Lights Off. Εντάξει, άμα θέλετε μπορείτε να το πείτε και Kato, έτσι με αγγλική προφορά. Ο οποίος φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολύ χαρούμενος για την νίκη της ομάδας του ενάντια στη Βραζιλία χθες με 2-1. Τι ωραίο παιχνίδι, τι ωραίες φάσεις, τώρα τις βλέπω. Εντάξει, το πέναλτι στο τέλος δεν πολύ ήταν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε βρε στο πρόσωπο. Στο νέο κόσμο η Στρούγκα Ταβέρνα φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level, παιδιά. Ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια χάρα σε πιτάκια με σος γιαουρτιού, τα τσίπς μανιταριών με σκορδάτι σος και ο παραδοσιακός καγιανάς με φέτα. Η Λία Λιού 28 στο νέο κόσμο θα τους βρείτε. Την ανακαλύπτετε και στο Instagram @strugataverna για να κάνετε την κράτησή σας από το link στο bio. Λοιπόν, παίζουμε τώρα βρες το πρόσωπο και η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Εγώ στις Κάνες πήγα και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάνες. Θα μη φορεματάρω αυτή τεράστια την μπλε και λέω αυτό φορούμε αυτό που πάρω. Buy the dress and the occasion will follow. Θα πάω στις Κάνες.
0: Μ' αρέσει αυτή η σκέψη. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-7. Στέλνετε τώρα. Τι είπα. Όχι, δεν θέλω αυτό. 69-31. 952-952. Καλέ, στείλτε μηνύματα στο Viber με τις απαντήσεις σας. Ότι έδωσα το σταθερό. Όχι, μην πάρετε το σταθερό.

0: Lady Gaga και Bruno Mars είναι το Die With A Smile και σήμερα παίζουμε με τη συμπεθέρα Χριστίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Όλα καλά, πού είσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά, εργασία κάνεις?
1: Στην εταιρεία δουλεύω.
0: Ντρέπεται το κορίτσι, εντάξει.
1: Ντρέπομαι.
0: Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε.
2: Εγώ στις Κάνες πήγα και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάνες. Θα μη φορεματάρα αυτή τεράστια την μπλε. Και λέω, αυτό το φόρεμα θα το πάρω. Buy the dress and the occasion will follow. Θα πάω στις Κάνες.
0: Ποια είναι η συμπεθέρα?
1: Η Ιωάννα Τούνη.
0: Πολύ σωστά. Δικό σου γεύμα για δύο στη Στρούγκα Ταβέρνα. Θα περάσεις υπέροχα στον νέο κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Γεια.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Θυμηθείτε.
5: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
4: Τι?
5: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
4: Τι χιούμορ!
5: Δεν είναι χιούμορ!
4: Τι χιούμορ!
5: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
9: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Διψά για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Ελπίζω να συνεχίσει και έτσι και να ξεκίνησε πολύ ωραία και για σας. Και με μελτέμια και με πιο έτσι δροσερή θερμοκρασία. Πάντως θα δούμε, λέει, και 39 στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Προς Πέμπτη Παρασκευή δεν τα γλιτώνουμε. Εντάξει, μέσα Ιουλίου κοντεύουμε. Τι να κάνεις. Η Νάγια Αποστόλου ήταν εδώ για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ο Νίκος Ζωής έρχεται. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Thank you για την παρέα και τα μηνύματα. Καλή μην χάρη τώρα και τι άλλο. Summer. In the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόλ 228. Ρέντις.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.

0: πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Να χωρίσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο της πόλης. 3.342 οι νεκροί από τον φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι. Ομοβροντίες κατά Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε βίντεο στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Σιλβέστερ Σταλόουν. Ο άρχοντας του Χόλιγουντ γίνεται 80 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Καλό μεσημέρι. Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, πανέμορφη Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. It's summer time στο 95,2 Athens DJ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη και χαλαρή Δευτέρα. Τι έγινε φέτος? Την έχετε κάνει όλοι από αρχές Ιουλίου? Okay. Ελπίζω να είχατε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε για να φτιάξουμε διάθεση αυτό το μεσημέρι. Σας έχω DJ Traveler για να απολαύσετε Shakira live στη Μαδρίτη. Προσκλήσεις για θέατρο θα κερδίσεις και επίσης εξαήμερες διακοπές. Πάμε ταξίδι στη Σάμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει κίνηση, σας το είπα. Την έχει κάνει πολλοί κόσμος. Μικρό κόλλημα θα συναντήσετε στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Εθνική, σχετική κινητικότητα σε λεωφόρο Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, Φιλολάου στο Παγκράτη αν κινείστε, στην Κωνσταντινουπόλεως σε σημεία της, αλλά και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μόνο αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνεις ένταση. Μεγάλες επιτυχίες έρχονται από Ed Sheeran, Playmen και ο David Guetta.

0: εταιρεία σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν
0: από... από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Shivers. 95,2 Athens DJ, εδώ απολαμβάνεις το καλοκαίρι. Μερούλη. Μερούλη γράφει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ η Μισελ μου γράφει το ταξίδι στη Σάμο, please. Ήμουν φοιτήτρια εκεί και θέλω τόσο πολύ να ξαναπάω. Εκπληκτική Σάμος. Σε λίγο θα κάνω το διαγωνισμό. Μισελ, μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό φυσικά και αν κερδίσεις εννοείται ότι ξαναπηγαίνεις Σάμο να τη θυμηθείς. Ψάχνοντας τις τεράστιες καλοκαιρινές επιτυχίες που παίζουν σε όλο τον πλανήτη αυτό, τα club anthems συγκεκριμένα. Για να πω εγώ την ερώτησή μου, είναι αυτό το νούμερο ένα club anthem του φετινού καλοκαιριού από τον Χιούγκια και την Alternate που γίνεται χαμός και δεν μπορούμε να χορταίνουμε, να σταματάμε να το ακούμε? Moving to the sun.

Είναι η House Love Tonight στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα για να πάμε ταξίδι στη Σάμο, στην πανέμορφη καταπληκτική Σάμο με τις τέλειες παραλίες. Λοιπόν, ταξίδι, δύο άτομα. Θα βρεθείτε στη Σάμο για 6 ημέρες. Θα έχετε 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση. Και αεροπορικά εισιτήρια φυσικά μετεπιστροφής. Και μάλιστα το ταξίδι είναι μια προσφορά του γιαγιά μας. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και θα κάνω την κλήρωση την επόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου. Εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα φύγει για Σάμο. Να ξέρετε ότι η ιστορία των γιαγιά μας ξεκινά το 1957 στη Σάμο από την γιαγιά Μαρίκα, την οποία θα τη γνωρίσετε μάλιστα. Είναι 99 ετών σήμερα. Με αγάπη φυσικά, μια αυθεντική σπιτική συνταγή από ελληνικά φρούτα, γεμάτα παράδοση και αληθινή γεύση, τα γιαγιά μας. Okay, εξαήμερο ταξίδι στη Σάμο σας περιμένει. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής έναντι της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε. Πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τις εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βγει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
19: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
18: Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
20: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: Νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: 95,2
24: Athens DJ.
23: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

Urbano en Nueva York. Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Nueva York. Στο Madison Square Garden παντρεύτηκε η Taylor Swift με τον Travis Kelce. Να μας ζήσουν τα παιδιά. Τι γίνεται με τους γάμους? Και η Dua Lipa παντρεύτηκε φέτος. Ένας χαμός. Εδώ σε αυτό το γάμο τραγούδησε ο Paul McCartney το I Want to Hold Your Hand. Τη νούμερο 1 επιτυχία των Beatles. Πρώτη φορά το είπε από το 1964. Ναι, ναι. Χαμός έγινε με τους παρευρισκόμενους εκεί. Ed Sheeran, Hugh Grant, Ethan Hawke, Selena Gomez, Jason Sudeikis. Πάρα πολλοί κόσμος στο γάμο αυτό. Είναι και από τους γάμους της χρονιάς, το λες, ε. Για να σου μιλήσω λίγο εσένα που σου αρέσει να πετάς με αεροπλάνο. Να πετάς κανονικά αεροπλάνο. Η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Και αν το έχεις ως όνειρο να γίνεις πιλότος, οι Aegean και Olympic Air σου δίνουν αυτή την ευκαιρία για να το κατακτήσεις αυτό το όνειρο. Φέτος δίνουν 40 υποτροφίες σε νέους για να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι κι εσύ ανάμεσά τους, κάνεις τώρα την αίτησή σου μπαίνοντας στο aegeanair.com.

0: Athens DJ. Είναι η χρονιά που όλοι και όλες παντρεύονται. Χαμός γίνεται. Πρέπει να οργανώσω ένα γάμο. Δικό μου. Λοιπόν, κάθε πρωί για να σου πω 7 με 10 στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη τι συμβαίνει. Παίζει η μάχη των φίλων. Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή η νικήτρια φεύγει με 100 ευρώ. Θέλεις να κερδίσεις 100 ευρώ? Δήλωσέ μου τώρα συμμετοχή για να παίξεις τη μάχη των φίλων στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις μάχη, ονόματε, επώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου και ναι, μπορεί να κερδίσεις 100 ευρώ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λένε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
4: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
14: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. DIRI. Future proof.
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.

0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Για την κρισιμότερη σύνοδο των τελευταίων ετών κάνουν λόγο οι αναλυτές. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα. Τον καύσωνα δείχνουν οι αρχές ως τον ένοχο για 19 θανάτους στην πολιτεία Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Κέβιν Χαρτ, ο αγαπημένος μαύρος κωμικός, γίνεται 47 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 34 βαθμούς. Ήλιος και 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η απίστευτη Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με σκορ 2-1 με 2 γκολ του τρομερού Χάλαντ. 7 ψυχή Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, πήρε επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο στάδιο Αζτέκα με σκορ 3-2. Οι σημερινοί αγώνες: Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες σε αυτό το υπέροχο μεσημέρι Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου. Είμαι ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, από αύριο θα ανέβει λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Περισσότερο θα ανέβει για... στο Σαββατοκύριακο, έτσι να το ξέρετε αυτό. Για να κάνω εδώ ερώτηση. Ερώτηση σως. Γεμιστά, παστίτσιο ή μουσακάς. Ποιο είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό φαγητό? Έλα, έλα, πείτε μου. Και τα τρία βέβαια θέλουν αρκετή προετοιμασία να το πούμε αυτό. Στο αποτέλεσμα όμως, oh my god. Γεμιστά παστίτσιο ή μουσακάς. Έφτιαξα γεμιστά το πρωί, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό. Όχι στο μουσακά, ακόμη δεν τα καταφέρνω. Λοιπόν, σήμερα εκτός των άλλων, αυτή την ώρα μάλλον, έχουμε DJ Traveler. Θα δεις live τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας στο Βεάκιο Θέατρο. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Στους δρόμους της πόλης, μικρό κόλλημα στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Θα συναντήσετε και στην άνοδο Κηφισού από Δυραχείου. Επίσης, στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ και τους Αμπελόκηπους. Πειραιώς με Δελιγιώργη εκεί στην Ομόνια. Κωνσταντινούπολεως με Ιερά Οδό, ένα μικρό κόλλημα. Και στους δρόμους από και προς το λιμάνι στον Πειραιά. Λογικό είναι, Δευτέρα είναι. Καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε και καλές διακοπές πάνω απ' όλα, okay. Εδώ δυναμώνεις ένταση και απολαμβάνουμε επιτυχίες που έρχονται από Serge Devant, Mikey's Mind και Benassi Bros. Hey.

Bones, Bones. Μεσημέρι Δευτέρα στο 95,2 Athens DJ. Η Μέρη συμφωνεί μαζί μου για τα γεμιστά. Η Ιωάννα μου λέει ότι ο μουσακά είναι το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό. Φτιάξε μου ένα μουσακά, Ιωάννα, να δοκιμάσουμε. Εδώ στα δικά μας, ο superstar Jason Derulo συνεργάζεται με τον Ρουμάνο παραγωγό DJ Goja και τη Βραζιλιάνα φαινόμενο, όπως την αποκαλούν, 19 ετών, Melody. Το τραγούδι Μιτσίκο που κυκλοφόρησαν έγινε άμεσα viral στο TikTok με κάποια εκατομμύρια views και αναμένεται να το ακούμε όχι μόνο φέτος το καλοκαίρι, αλλά ολόκληρο το 2026. Jason Derulo, DJ Goja, Melody. Για δυνάμωσε την ένταση. Αυτό είναι το Μιτσίκο.

Die. Θα απολαύσετε τη Σακίρα στη Μαδρίτη με το DJ Traveler. Live on tour, baby. Σακίρα, θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και θα έχετε και 500 ευρώ. Γιατί θα κάνεις έξοδα στη Μαδρίτη, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι. Ένα υπέροχο DJ Traveler για να απολαύσεις την superstar Shakira με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μου, στέλνεις αυτή τη στιγμή μήνυμα στο Viber. Στο 6931-952-952 γράφεις Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και ναι, 19 Σεπτεμβρίου απολαμβάνεις Shakira στη Μαδρίτη. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Ένα υπέροχο DJ Traveler με την υποστήριξη του Sky Express και του travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
1: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens.

Ζέινα και Ζαν Αντό στο 95,2 Athens DJ. Γράφει ο άλλος, τι κάνουμε εδώ στην Αθήνα και δεν είμαστε σε κάποιο νησί μαυρισμένοι με αλάτι όλη την ημέρα πάνω στο κορμί. Περνάμε πάρα πολύ ωραία πάντως, έχω να πω. Και σας έχω και προσκλήσεις για να πάτε αύριο Τρίτη στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά και να απολαύσετε κατά φαντασία να στενεί το διαχρονικό έργο του Μαγιέρου σε καλοκαιρινή περιοδία, έτσι γιατί θέλουμε να γελάσουμε και να περάσουμε καταπληκτικά στη διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για να πάτε Βεάκιο Θέατρο αύριο στις 9.30. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. Και θα απολαύσετε κατά φαντασία να στενεί με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου και πολλούς ακόμη αγαπημένους ηθοποιούς. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 9.30 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε κατά φαντασία να στενεί.

0: στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μένετε και εδώ απολαμβάνουμε φυσικά όλες τις επιτυχίες δυνατά και αυτό το καλοκαίρι. Στο 95,2 Athens DJ, ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος με πάρα πολύ ενέργεια σήμερα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
3: Τρόπος αερισμού.
2: Όχι ρε ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
3: Ο μικρότερος.
2: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
10: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Καβαλής Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
20: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
18: Θες!
17: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: 95,2 Athens DJ.
26: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν βάζουμε μυαλό. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε Διόνυσο και Κοροπή. Σε απόσταση 20 χιλιόμετρων απλώθηκε το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Πίνετε καφέ γιατί κάνει καλό. Σύμφωνα με μελέτη, όσοι καταναλώνουν πάνω από 5 φλιτζάνια την ημέρα έχουν 47% μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο του ύπατος. Από την άλλη, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τους πειραχτούν τα νεύρα. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια Τρίτη και Τετάρτη με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, εντελώς καλοκαίρι πια και με σούπερ διάθεση και εμείς όπως πάντα εδώ στον 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Δευτέρα 6 Ιουλίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε και ευτυχώς δεν έχει πολλή κίνηση στο δρόμο αυτή την ώρα. Έχει μικροκαθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Χαλκιδόνα, λίγο στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και λίγο στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, απολαύστε τις βόλτες σας, γιατί έρχονται για τη συνέχεια Black Eyed Peas, Teddy Swims, Jonas Blue. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, ο δικός μας, ο Hugel, Jamaican Bam Bam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

συνάντηση κορυφής, Swedish House Mafia and The Weeknd, Moth to a Flame, στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω νέα για τον Justin Bieber. Παρά τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών, ο Justin δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Swag, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο Justin Bieber προτιμά να εμφανίζεται περιστασιακά και δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε μια απαιτητική περιοδία με εξαντλητικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής περιοδίας δεν αποκλείεται οριστικά. Οι φανατικοί και οι φανατικές του θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Μαντόνα και Justin τώρα. For me.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό να, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πώς σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Radio DJ.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα. Η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 95,2 Athens DJ.

Ο David Guetta, Upside Down, στο 95,2 Athens DJ. Και δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver, αντί να βρεθείς το Σάββατο, 11 Ιουλίου, στη Σαλαμίνα, στο Δημαρχείο του νησιού. Εκεί θα σε περιμένει από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Ή και τα δύο. Και μετά να πας να κάνεις τον μπανάκι σου στη θάλασσα, έχοντας σώσει τουλάχιστον μία ζωή. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care, μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακομφιλής.
3: Ασπόδιζα.
2: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγω, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
4: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
2: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
5: Λαλάρια.
2: Ναι, ναι.
5: Τι να πω, να πω μπισκότα.
2: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
6: Την παραλία.
2: Ναι.
4: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
2: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητη.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
17: Athens DJ.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανάσα για τους ιδιοκτήτες χιλιάδων ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία. Με νέα απόφαση της ΑΔΕ θα μπορούν να τα πουλήσουν για να εξοφλήσουν τα χρέη. Αυτή την ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα. Στο τραπέζι Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και οι κινητήρες των μαχητικών ΚΑΑΝ. Ξεκίνησε σήμερα η πομπή για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Άργησε, αλλά το αποφάσισε. Δίπλωμα οδήγησης στα 52 της χρόνια σκέφτεται να βγάλει η Πενέλοπε Κρούζ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια αύριο και μεθαύριο με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η απίστευτη Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με σκορ 2-1 με 2 γκολ του τρομερού Χάλαντ. 7 ψυχή Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, πήρε επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο στάδιο Αζτέκα με σκορ 3-2. Οι σημερινοί αγώνες: Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Δευτέρας 6 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Μην το ξεχνάτε, έρχονται για τη συνέχεια Bad Bunny, Jennifer Lopez, Maezy και Marshall Jefferson, Lola Young. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Adam Port και Move.

Gordo και Loco Loco στο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Από το Μαντούδι Εύβοιας, για παράδειγμα, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Σκόμπελο σε 1 ώρα και 35 και στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Διαλέγεις ανάμεσα σε πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. CK τώρα και ελάβνω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
3: Δεν γίνεται.
2: Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολυμάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
13: Φουλ.
12: Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Όμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu. Αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count.
0: Count on us. DIRI. Future proof.
1: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
23: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 95,2 Athens DJ.
24: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

La Tortura, η Σακύρα στον 95,2 Athens DJ και ένα σημείο από εσάς θα την δει live στη Μαδρίτη. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952, γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Σακύρα, 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: Alex Warren και Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα είναι μια υπέροχη βραδιά για θερινό. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
2: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
2: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαμπτη.
2: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Τέλειος, ρε μα.
4: κρεμάκι. Τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με

0: από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο της πόλης. 3.342 οι νεκροί από τον φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι. Ομοβροντίες κατά Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε βίντεο στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Σιλβέστερ Σταλόουν. Ο άρχοντας του Χόλιγουντ γίνεται 80 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός αύριο και μεθαύριο με έως 35 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα από το μεγάλο της Αθήνας, τον 95,2 Athens DJ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας. Μέχρι και τις 6 εδώ, έχω για σας μόνο επιτυχίες από Ριάννα, Ντέιμι Μπάλα, Μπένσον Μπούν, Αριάννα Γκράντε, Second Voice, ξεκίνημα με Ζέινα και το Ζάναντο.
6: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Άργη Ομνία και το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά μπορεί να θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον delivery. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Britney Spears, Shakira, Hugel. Αμέσως τώρα ένα παλαιότερο, πολύ αγαπημένο, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
15: Διψάγια.
14: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
16: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Με τις υγείες σου.
20: Πες έναν αριθμό.
19: 21.
20: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
19: Τα Λερόι Μερλίν.
20: Μα δεν αρχίζουν από φι.
19: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
17: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
20: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
23: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
24: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
25: Η παραγγελία σας.
24: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: 95,2 Athens DJ.

0: Dai Dai, Σακίρα Μπερναμπόι, 95,2 Athens DJ. Και μια και ακούσαμε τη Σακίρα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για τον DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και η Σακίρα στη Μαδρίτη, δες από κοντά τη συναυλία τη Superstar από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να δηλώσεις συμμετοχή είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφει Σακίρα, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
5: Σπυρί.
2: Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Για την κρισιμότερη σύνοδο των τελευταίων ετών κάνουν λόγο οι αναλυτές. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα. Τον καύσωνα δείχνουν οι αρχές ως τον ένοχο για 19 θανάτους στην πολιτεία New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Kevin Hart, ο αγαπημένος μαύρος κωμικός, γίνεται 47 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ήλιος και 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η απίστευτη Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με σκορ 2-1 με δύο γκολ του τρομερού Χάλαντ. 7 ψυχή Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες, πήρε επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο στάδιο Αζτέκα με σκορ 3-2. Η σημερινή αγώνα.

0: Ιταλίας, Πορτογαλία, Ισπανία στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 6 έχω για εσάς μόνο επιτυχίες στο WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται David Guetta, NSYNC, Kachai, Playmen, Kato. Ξεκινήμα με Hugel και Topic, I Adore You.

95,2 Athens DJ.

0: Anita Envol Fair στο 95,2 Athens DJ. Αν είσαι φανατικός pizza και cheese lover, ετοιμάσου για γεύσεις που σου πάνε πολύ. Pizza Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Nax. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπε στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
4: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή! Να πάμε!
3: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία με μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
5: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
3: Το δικό μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
1: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22.
2: 22 Αυγούστου
19: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Rihanna, Only Girl in the World, στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές εμπειρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 210-3220-360. Μένεις εδώ, έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
3: Βουνά τη Σκωτία.
2: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε, παιδιά!
2: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
3: Τώρα.
4: Α. Σώθηκε.
3: Εγώ καιρό και.
2: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ready.
15: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
22: 95,2 Athens DJ.
23: Είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour. Shakira.

0: Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
1: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν βάζουμε μυαλό. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Διόνυσο και Κοροπή. Σε απόσταση 20 χιλιόμετρων απλώθηκε το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο. Πίνετε καφέ γιατί κάνει καλό. Σύμφωνα με μελέτη, όσοι καταναλώνουν πάνω από 5 φλιτζάνια την ημέρα έχουν 47% μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο του ύπατος. Από την άλλη, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τους πειραχτούν τα νεύρα. Την κρυφή της αγάπης για τη Φόρμουλα 1 αποκάλυψε η Αντέλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια Τρίτη και Τετάρτη με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, νομίζω μας χρειάζεται κάτι πιο δραστικό από Σαββατοκύριακο πλέον. Αυτό που λέγεται διακοπές, ξέρετε. Αυτό μας χρειάζεται. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα σήμερα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω μόνο εκεί το κομμάτι της Αττικής Οδού από Δαχτυλίδη μέχρι Μεταμόρφωση και λίγο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και λίγο στην Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως. Αν και το κέντρο του Πειραιά από ό,τι βλέπω τώρα έχει κίνηση. Ψυχραιμία αν είστε εκεί πάντως. Υπομονή, σας έχω Μάσικ, BB Rexha, Jason Derulo, ολοκένουργιο. Ζέινα, ξεκίνημα όμως με το νούμερο 1. Την Παρασκευή εδώ ψηφίσατε στην κορυφή. Bad Bunny.

0: Νούμερο 1, εδώ την Παρασκευή. Τι θα γίνει σήμερα, θα έχουμε top 13. Για να έχουμε όμως top 13, πρέπει εσείς να ψηφίσετε. Κανονίστε. Κανονίστε τι θα κάνουμε ακριβώς στις 7. 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Για να ξεκινήσει έτσι δυνατά η εβδομάδα σήμερα Δευτέρα, που όπως βλέπω έχουμε και γενέθλια. Δαλάει Λάμα έχει γενέθλια. Κλείνει τα 90 ή τα 635 δηλαδή, σύμφωνα με τους πιστούς του. Ο rapper 50 Cent έχει γενέθλια. Αυτός απλά κλείνει τα 50. Και ο αγαπημένος Sylvester Stallone τα 79.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο.

Bad Dreams, Teddy Swims, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, δεν ξέρω τι κάνατε Σαββατοκύριακο. Πάντως είχαμε και το γάμο το μεγάλο. Μην μου πείτε τώρα ποιον γάμο. Φυσικά τη Taylor Swift. Θα περάσουμε σούπερ γιατί δεν αγχώνομαι για τίποτα. Άγχος έχεις όταν κάνεις ένα μικρό γάμο με 50 καλεσμένους. Εγώ θα τους καλέσω όλους. Αυτό είχε πει η Taylor Swift. Ακριβώς αυτό έκανε. Όλοι ήταν εκεί. Πάνω από 1.000-1.500 λαμπεροί celebrities. Γνωστοί, φίλοι του ζευγαριού. Ακόμα και ο Ed Sheeran βασικά με τη σύζυγό του Cherry που πολύ σπάνια εμφανίζονται οι δυο τους. Zoe Kravitz. Ο Χάρη είχε συναυλία στο Λονδίνο. Δεν πήγε, δεν γινόταν να πάει. Ηθοποιοί, pop stars. Βασικά όλο το top 40 της Αμερικής. Αθλητές, TV personas, μοντέλα. Christian Dior έραψε και έντυσε και την ύφη και το γαμπρό. Τα πάντα, ακόμα και τα αξεσουάρ ήταν Christian Dior. Μαγική τελετή, έτσι περιγράφεται. Κάτι μεταξύ του μάγου του Oz και της αλήκης στη χώρα των θαυμάτων. Όλοι λένε ότι αυτό θα γίνει ταινία και θα μας τη δείξει κάποια στιγμή σινεμά, κανονικά προβολή η Taylor. Το ζευγάρι αναμένεται να φύγει βασικά για το μήνα του μέλη τους, που όπως φαίνεται όντως θα κρατήσει ένα μήνα. Φήμες τους θέλουν να περνάνε και από τα ελληνικά νησιά. Το νου σας λοιπόν, θέλω ρεπορτάζ να τους δείτε εδώ. 95,2 Athens.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Magic, Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body, που δηλαδή άμα βγούμε έξω και το κουνάμε, ο κόσμος γίνεται καλύτερος, κυρίως για τους άλλους που μας κοιτάνε. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας και σήμερα σας δίνω Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, αναζωογονεί επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη, αλλά και σαν Protection Cream SPF 50+. Με 5 φίλτρα, όλα τα φίλτρα και UVA, UVB, infrared, τιτάνιο, προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Και οι δύο κρέμες δικές σας, έχω ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις. Νομίζω πως ήδη έχετε καταλάβει δηλαδή τι ερώτηση θα κάνω σήμερα. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά για την Taylor Swift και τον γάμο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Φαίνεται να τα έχει ξαναβρει η Ariana Grande. Τα sites γράφουν ότι βγαίνει σχεδόν καθημερινά με το φωτογράφο και χορευτή Jason Alvarez. Κάπως έτσι είχαν γνωριστεί βασικά και πριν μια δεκαετία στην τότε περιοδία της. Έχει γράψει και το Thank You Next, τον ανέφερε και αυτόν, τον Jason. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει αυτό που έλεγε στο Thank You Next η Ariana Grande. Κατά τα άλλα, ρεκόρ έσπασε και επίσημα Σάββατο βράδυ ο Harry Styles. 12 νύχτες sold out στο εμβληματικό Wembley στο Λονδίνο. Το ρεκόρ το ανακοίνωσε επίσημα το Wembley Stadium στους λογαριασμούς του στα social. Σάββατο βράδυ ο Harry τώρα πηγαίνει μετά από όλο αυτό στη Βραζιλία στο Σάο Πάολο.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
2: 95,2 Athens.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο με τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτόδια αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα.
2: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Yeah.
19: Για την Αθήνα.

0: 95,2 αυτές DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό σας δίνει αυτές τις δύο σούπερ κρέμες και η Gold Cream 24 καράτια με μικροσωματίδια χρυσού και Sun Protection Cream SPF 50+. Και οι δύο γίνονται δικές σας. Taylor Swift γάμος βέβαια. Ένα μαγικό event. Κάπως έτσι περιγράφουν όλοι όσοι ξέρουν το γάμο της Tay-Tay, TT, Taylor Swift. Τα αρχικά TT βασικά συμβολίζουν και τα αρχικά του ζευγαριού. Όχι μόνο το Tay-Tay, ήταν αποτυπωμένα παντού και σε κάτι συλλεκτικά μαντήλια που μοίραζαν μάλιστα σε όλους τους προσκεκλημένους. Τραγουδιστά είπε τους όργους της η Taylor, ενώ ο σύζυγός της λέγεται πως δάκρυσε από τη συγκίνηση. Αλήθεια, πώς λένε το σύζυγο της Taylor Swift, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω? Α, τον λένε Travis, Β, τον λένε Tom ή Γ, τον λένε Tyler? Το τάφι είναι σίγουρο. Το θέμα είναι αν είναι Travis, Tom ή Tyler. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Πώς λένε το σύζυγο της Taylor Swift? Α, Travis, Β, Tom ή Γ, Tyler?
1: 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: New Religion, αγαπημένο. Baby Rexha, New Religion και Faithless μαζί, βέβαια. Αθηνά, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις,
1: Αθηνά? Καλή εβδομάδα, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Ωραία. Μπανάκι, κοντούλες.
0: Αυτά είναι το Σαββατοκύριακο, έχει αυτό το καλό. Τι, εντάξει, τα παρατάμε όλα και κάνουμε και κανένα μπανάκι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε τυχεροί που έχει θάλασσες καλές εδώ η Αττική.
1: Αναλόγως,
0: εντάξει. Ναι. Επιζούμε με αυτόν. Αθηνά μου, πώς λένε το σύζυγο της Taylor Swift? Α, Travis, Β, Tom ή Γ, Tyler?
1: Travis
0: Kelsey. Φυσικά, διάσημος αθλητής στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Έχεις κερδίσει και πάλι, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Με τις υγείες σου.
22: Πες έναν αριθμό.
21: 21.
22: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
21: Τα Leroy Merlin.
22: Μα δεν αρχίζουν από φι.
21: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
23: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
22: Φύγαμε!
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
25: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
24: Γιατί?
25: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
24: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αρώμα μέντας και με φουλ φροσερά.
2: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
3: Dry.
4: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
5: 95,2 FM's DJ. Νέο
4: του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Πάρα πολύ ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα Δευτέρα στην Αθήνα. Αρκετά πιο χαλαρά θα λέγα σήμερα στους δρόμους. Εντάξει, παίζει να το έχουν κάνει και τριήμερο αρκετοί πλέον. Όπως ας πούμε ο Σπύρος και η Κάτια που είναι στο δρόμο της επιστροφής αυτή την ώρα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα στα παιδιά. Αλλά και σε όσους βλέπω γενικά τώρα στο αυτοκίνητο, όπως η Κριστίνα, Γιώργος, Άρης, Χρύσα, βλέπω Κυριακή, Ντίνα, Άγγελος, Αλεξάνδρα, Αναστασία, τη Βαλεντίνα. Καλησπέρα στη φίλη Μάρθα, την Αθηνά που κάνει δουλειές και μας ακούει. Όλους, όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας στο Viber. Συνεχίζετε να ψηφίσετε φυσικά για το αυριανό της Τρίτης. 69-31-952-952, το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το επόμενο 24ωρο. Γιατί έχουμε τώρα ξεκίνημα με την Νιόπαντρη στο νούμερο 13.
0: Νούμερο 13.

0: Μπάμ, μπαμ, μπαμ, Χιούγκελ. Σήμερα στο νούμερο 11 το ψήφισατε εδώ στο Top 13, τεράστιο viral που ξεκίνησε από το λατινοαμερικάνικο TikTok, μετά πέρασε σε εμάς. Τον είχαμε το Χιούγκελ και στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες. Καυτό μεσογειακό καλοκαίρι. Και μια και μιλάμε για Μεσόγειο, Μάλτα. Η Μεσόγειος έχει πολλά μυστικά. Ένα από τα ομορφότερα είναι η Μάλτα. Η ιστορία της, γεμάτη χρώμα, γεμάτη φως, όμορφη γραφική, ένας μοναδικός προορισμός, πανέμορφη Βαλέτα με τη μεσαιωνική παλιά πόλη, τα κτίρια εκπληκτικής αισθητικής, τα λιθόστρωτα δρομάκια, παραλίες με τυρκουάζ νερά, μεσογειακή άβρα. Ένα ταξίδι πραγματικά μαγικό. Με την Aegean μπορείς να το ζήσεις αυτό το ταξίδι, αφού με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα προς Μάλτα είσαι απλά μια πτήση μακριά. Μπες Aegean.com, κλείσε θέση τώρα, απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Νούμερο 10.

0: Νούμερο 8 σήμερα εδώ στο Top 13. Εγώ είμαι στο τσάκ να πάρω ένα αεροπλάνο, να πάω ταξιδάκι, δεν ξέρω, μου έχει λείψει. Και μου έχουν λείψει και συναυλίες. Αν είσαστε σαν εμένα και θέλετε να δείτε από πάρα πολύ κοντά Σακύρα στη Μαδρίτη, τώρα είναι η ευκαιρία. DJ Travel, live on tour, συναυλία, superstar, Σακύρα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από το 95,2 Athens DJ για δύο άτομα και τα εισιτήρια και ταξιδεύεις business class με τη Sky Express και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στα χέρι. Τέλος πάντων, για τα έξοδά σας εκεί στη Μαδρίτη, όλο αυτό το πακετάκι θα γίνει δικό σας. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber. Εντελώς δωρεάν. 6931-952-952 πρέπει να γράψετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Στο Viber το στέλνετε εντελώς δωρεάν. 6931-952-952. Καλή επιτυχία στην κλήρωση που γίνεται 20 Ιουλίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νούμερο 7.

0: Okay.
1: Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα τέλος, Swift The Fate of Ophelia στο 13-12. Μιμ και David Guetta, Just The Way You Are. Hugen, Jamaican Bum Bum στο 11-10. Ψηφίσατε I Just Might, Bruno Mars. The Second Voice, Let Me Be στο 9. Jonas Blue, Edge of Desire. 8, 7, Die Die, η Shakira και Buna Boy. Και Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το top 13. Πάμε μέχρι στη Βρετανία, γιατί εκεί έχουμε πλέον καινούριο ρεκόρ. Έχουμε Sam Fender, Olivia Dean.
0: Top 13.
2: Νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Sam Fender, Olivia Dean. Ακούγεται απίστευτο, αλλά ο Sam Fender και η Olivia Dean μόλις ισοφάρισαν το κλασικό super hit Love Is All Around στην κορυφή της Βρετανίας. 15 συνολικά εβδομάδες, ένα ρεκόρ 32 ετών, πάνω από ένα χρόνο στα 40 πρώτα αυτό το τραγούδι της Βρετανίας. Φαβορεί να σπάσει το ρεκόρ την ερχόμενη εβδομάδα, αφού δεν φαίνεται και τίποτα να τα απειλεί έτσι κι αλλιώς. Ο 32χρονος Βρετανός μουσικός Sam Fender είναι νικητής φέτος στα Brit Awards. Συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Elton John, αλλά και τον θρυλικό Mick Jagger. Έχουμε να δηλώνει ότι το άλμπουμ του είναι καταπληκτικό και ότι είναι μεγάλος του φαν. Νομίζω δεν θα μπορούσε να περνάει καλύτερη στιγμή στην καριέρα του.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι.
3: Ρωτάει ένας άντρα μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Τυχίες για την Αθήνα.
6: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου φτάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακύπτου μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη Yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT 6.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1.

0: ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Ferry, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνεο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Για γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

Από το νούμερο 4, νούμερο 1 σε 30 χώρες συνολικά. Ένα βραβείο Grammy, το πρώτο μία νούμερο 1 όλων των εποχών στο Netflix. Το μόνο πλέον που περιμένουμε να δούμε είναι αν το follow-up θα καταφέρει να πλησιάσει αυτή την πρώτη επιτυχία. Έχουμε την πιο δροσερή cocktail week του καλοκαιριού. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 5 μέχρι 12 Ιουλίου, το Sip and Blossom by Bonin σε προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα σιροπιών παγκοσμίως. Φρουτόδια, την νέα ειρηνού απεριτίβο. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της μόνη.

0: νούμερο 1 Breakfast at Hali με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Δεν σου είπα. Πώς το ξέρεις?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Γιώργος, 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 2, Athens DJ.
4: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την 6:40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λες να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυχαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε τα ήταν όλα γκρίζα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκη. Υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Να σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως Λίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτόδια αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβο. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξελονιτούται.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Λένε teammate, bro, Mitch Biller, Nakama, Panio, team colleague,
13: Padrushka, Tavaris Pokomagio.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη χωρίς κατάθεση και 1.000.000 ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
15: Μόνο 8 γουρός.
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
15: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
14: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
16: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασία κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκει.

0: Θεσσαλονίκης. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, στρο φραμπουτσίνο ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.

0: Η Δευτέρα μας λοιπόν ξεκίνησε με ανώτερο. Talk to you στο 5, Hendrix, Golden, 4, Top 3 και 2, Bronson. Τους ανέβασε πάνω στη σκηνή βασικά και τραγούδησαν διασκευή το Uptown Funk. Έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα με τα δικά σας τραγούδια, αυτά που ζητάτε εσείς. Viber on the go, σας αφήνω με το πρώτο. Νούμερο 1 για την νέα εβδομάδα.
1: Νούμερο 1.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Πέρασε 6 Ιουλίου εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Που αλλού στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Για να δω, κάπως έτσι.
6: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.
0: Viber on the go.

0: Νοεβα Γιόλ, ο Bad Bunny εδώ. 11,2 Athens DJ. Ενώ παντρεύτηκαν Taylor Swift και Travis Kelce, είναι πλέον επίσημα σύζυγοι. Διαβάζετε περισσότερα στο adj.gr. Ο γάμος έγινε την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Travis αποκάλυψε σε podcast ότι προσπάθησε να την γνωρίσει, αφού παρακολούθησε μια από τις συναυλίες της περιοδίας The Eras Tour. Ήταν η τυχερή περίοδο αυτή για την Taylor. Και τι ωραία, πόσο μου αρέσει αυτός ο τρόπος διεκδίκησης του άλλου, έτσι όπως το έκανε ο Travis ακριβώς.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Είμαι η Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αν και δεν σου κρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά, καληνύχτα.
2: Viber on the go.

0: και για Λαχαμπίμπι και Χαμπίμπι Ματαζάνι, Βάνκο, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αλήθεια, πείτε μου πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας. Εννοείται ότι δεν έχω κάνει βουτιά ακόμα στη θάλασσα. Ενώ κάποτε έκανα την πρώτη μου βουτιά τον Απρίλιο. Σήμερα συνέβη κάτι που πολύ σπάνια μου συμβαίνει. Είχα λίγο χρόνο το μεσημέρι και είπα να ξαπλώσω λίγο, με πήρε ο ύπνος. Και τώρα εννοείται ότι έχει πάει 8.30 και δεν, η κατάστασή μου είναι λίγο περίεργη. Και ας ήπια ένα καφέ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ όταν σας ακούω στο Viber.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας στη Λιάννα, και καλή εβδομάδα. Θέλω να ακούσω το τραγούδι Sad Girls από David Guetta και Baby Rexha. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.

Hands off, Gabriella, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κατσάι, μίλησαν για αυτό το τραγούδι, μίλησαν με ειλικρίνεια. Η καθεμία έχει τη δική της άποψη και μου άρεσε. Και αυτό δεν συμπίπτουν και δεν είναι απαραίτητο. Είπαν πώς θα αντιδρούσαν στην πραγματική ζωή αν κάποια άλλη γυναίκα διεκδικούσε το σύντροφό τους. Αυτό που γίνεται στο Γκαμπριέλα δηλαδή. Στην ουσία είπαν ότι δεν θα έκαναν τέτοιο δράμα και ότι πιστεύουν περισσότερο στην επικοινωνία και στον αλληλοσεβασμό παρά στις συγκρούσεις. Θέλετε να τις πιστέψουμε? Δεν ξέρω. Πάμε για throwback με Νέλη Φουρτάντο. Promiscuous.

Σανέλη, αγαπημένη μου Τάιλα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Kate For You, για παράδειγμα, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει το καινούργιο τραγούδι του Χιούγκελ. Τι να πούμε και γι' αυτό, χαρακτηριστικό ύφος, αγαπημένο, καλοκαιρινή ενέργεια. Ακαταμάχητο groove, moving to the sun.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε, κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Radio DJ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

I'm the fairy tale gone bad. Να πεις ότι δεν είναι αλήθεια και τι ωραίο κομμάτι. Throwback, Sunrise Avenue. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP. Δεν είναι influencers. Είναι very important people. Είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές. Inventor. Η Λίλα 32 τώρα αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και τη αφιερώνει ένα summer jam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν είναι χιούμορ.
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Drop.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
6: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Δευτέρα, 6 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ούτε στην Αθήνα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι αλήθεια. Αύριο θερμοκρασία από 22 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Γιατί ξεκίνησε έτσι? Γιατί είναι σαν να απαντάω σε ένα μήνυμα το οποίο δεν σας έχω διαβάσει. Λέει η Λιάννα, καλησπέρα. Από τα δροσερά Γρεβενά. Χθες χρειαζόντουσαν και μπουφανάκι. Εδώ μπουφανάκι δεν χρειαζόμαστε, είναι αλήθεια. Απλά δεν σκάμε από τη ζέστη. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Όπως φαίνεται, βλέπω και 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μέχρι και 33, όπως και να έχει. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Εδώ, καταλάβατε. International Vibes. Το πολύ αγαπημένο σας. Let me be, let me, the second voice.

only want you when you're gone. Κοίτα, όσο και να μ' αρέσει το τραγούδι, εγώ λειτουργώ αντίθετα. Θέλω όποιον είναι παρόν, όχι όποιον λείπει. Λοιπόν, να τη Χριστίνα εδώ μου λέει: θέλουμε να ακούσουμε Λόκα από Σακύρα, τι μου θύμισες. Θέλουμε να πάτε στη Μαδρίτη για να ακούσετε και να δείτε Σακύρα, να είναι συνολική η εμπειρία σας. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αναχωρείται Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λόκα!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροματικότητας,

εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ στο adj.gr. Εκτός των άλλων, βλέπω και τον Drake που έχει γίνει πανεπιστημιακό μάθημα στο Concordia, το πανεπιστήμιο που φημίζεται για κάτι τέτοια, να εξερευνά, να ψάχνει σε βάθος περιπτώσεις μουσικών. Okay. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έτσι, ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της αυτή τη φορά και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει τη μελωδία του Άρτζι με Μεντούζα.

Κάπως έτσι, δυστυχώς. I don't care about the pain or the rain. Εδώ στο 95,2 Athens DJ πάμε στο γάμο που δεν πήγαμε. Στο γάμο της Taylor Swift με τον Travis 3 Ιουλίου. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η Cindy Crawford με την κόρη της, την Kaya. Μοιάζουν πάρα πολύ και μοιάζουν και πολύ στιλιστικά. Τώρα, οι καλεσμένοι στο γάμο δεν επιτρεπόταν να δημοσιεύσουν τίποτα από την τελετή και τη δεξίωση, αλλά οι στυλίστες των γυναικών το ανέλαβαν και έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τους που είναι μάτσι-μάτσι. Είναι αλήθεια. Μοιάζουν πάρα πολύ στυλιστικά. Η Ναταλία μου λέει, βάλε εσύ ποιο τραγούδι θέλεις, μου έχει στείλει μήνυμα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Throwback Timbaland, Justin Timberlake εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αύριο τώρα, 7 Ιουλίου, το Diri σε βοηθά να αποφασίσεις ποιο μέλλον σου ταιριάζει. Έλα στο Diri Programs Fair 2026 και δες το μελλοντικό σου εαυτό σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα, στις επιλογές που σου δίνει αν σπουδάζεις παράλληλα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της δικής σου προτίμησης. Όλα αυτά μπορείς να τα ανακαλύψεις αύριο, 7 Ιουλίου, Diri Programs Fair 2026. Δηλώνεις συμμετοχή σήμερα στο acg.edu. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σοφία. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Hey That I Made You Love You της Ariana Grande. Φιλιά!
2: Viber on the go!

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου, κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μόβ?
3: Μόβ.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Δευτέρα, 6 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Ιάννα, είναι το Viber on the go. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Στο 69-31-952-952. Αυτό που σιγοτραγουδάτε όλη μέρα και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ηλιανάκη, αν μπορείς, βάλε Beautiful Things, έτσι για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Be Let Me, The Second Voice. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού. Και ένας από τους πιο πολύ συζητημένους γάμους. Αυτός της Taylor Swift με τον Travis Kelce. Ναι, ο Harry Styles που είναι πρώην της Taylor Swift ήταν καλεσμένος στο γάμο. Δεν μπόρεσε όμως να πάει γιατί είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο Λονδίνο. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν καλεσμένη όμως και η αγαπημένη του, η Zoe. Όπως και τόσοι άλλοι. Όπως και η Sabrina Carpenter. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
2: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στο Μάξι και θα θέλαμε να ακούσουμε από Ρόζαλιν το Snap.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, διαθυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ ήταν. Μα τι λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: DJ Traveler live on tour.
4: Shakira, we are ready.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Dai Dai, ήδη πολύ αγαπημένο, νούμερο 1 στο Spotify. Το αγαπήσατε γρήγορα πολύ, όπως και τη Σακύρα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. DJ Traveler Live on Tour για να την δείτε live στη Μαδρίτη. Από κοντά με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. 2 διενεκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952. Μου γράφετε Σακύρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει πολύ σύντομα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Οι τυχεροί αναχωρούν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Viber on the go. Είμαι Στεφανία και θέλω να ακούσω από Beyoncé το Crazy in Love.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
3: Θυμηθείτε.
4: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
5: ναι,
4: και μετά βάλετε κολόνια,
5: ναι,
4: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah!

0: Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τρίτη αύριο με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Καύσωνα δεν έχουμε δει ακόμα, αλλά εγώ να σας πω που οδηγώ στην Εθνική γύρω στις 5 το απόγευμα με όλο τον ήλιο επάνω μου. Έτσι σε καύσωνα νιώθω ότι είμαστε και αργούν και οι διακοπές. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω τον Γκαμπριέλα. Το αφιερώνω στην αδερφή μου Ευελίνα και Ηλιάνα, βασικά στις αδερφές μου, επειδή είναι δύο, και στη φίλη της Ευελίνας, Μαρίλια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: turn off the lights, baby, because it's getting late. Να δροσίσει και λίγο. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τυβών 228, Ρέντις.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θα ήθελα να ακούσω το Calm Down και να το αφιερώσω στη κόρη μου που είναι 21 μηνών και όταν το ακούει τρελαίνεται. Φιλάκια!

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι, κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και να το ξέρεις, να τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. Radio DJ. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Just Dance, η αγαπημένη Lady Gaga. Δεν ξέρω τι αγαπάω πιο πολύ, τα παλιά της τραγούδια ή τα καινούρια. Νομίζω μου αρέσουν και οι δύο προσωπικότητές της. Εσείς τι λέτε? Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ακούσω το remix του CI από Marshmello.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και μένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό.
3: Το
1: Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
4: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
3: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 92 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το Ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής έναντι της Εκκλησιαστικής Αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε. Παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βγει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες,
3: yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.